είπε πως τελειώσατε. Δεν θέλει να σε ξέρει. Μου είπε σε ξεπέρασε. Και πια δεν υποφέρει. Τι να σου πω, πως να σου το πω. Λυπάμαι. Όμως εγώ

ο ψευτοεγωισμός της τι να σου πω, πώς να σου το πω. Λυπάμαι, όμως εγώ

0: σοβαρολογείς. Μόνο ρυθμό, τίποτε άλλο. Έλα σε παρακαλώ.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Καέσυνα, κάνα μόλις. Με κέλα η ωραία κερέ. Μα κάμα του, μόνο εμέ. Κάνα μόλις. Κάνα μόλις.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ζώδιος. Μόνο επιτυχίες. 10 στη σειρά παίζουν εδώ. Χωρίς καμία διακοπή.
1: Τα μάτια σου δεν θέλω να βλέπω θλιμμένα. Εγώ είμαι εδώ. Κι αν έμειναν στη μέση τα όνειρά σου, εγώ είμαι εδώ. Αν έμεινε μια θέση στη καρδιά σου, θέλω να μπω.

0: Ρύθμος 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης, στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο, με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
1: Σα χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
2: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
3: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
4: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
6: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
7: Στο Κάσενκάρι Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
9: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
8: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
9: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
8: Άπερολ Απεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
9: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
8: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
9: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
8: Και εφητικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
9: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
7: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

0: αυτά.
1: Τι λες, αυτό τι είναι στα TikTok του, στα προσωπικά το ανεβάσαν?
0: Όχι, αυτό το ανέβασε ο επίσημος λογαριασμός στο X της ελληνικής αστυνομίας.
1: Μπράβο, πολύ έξυπνο.
0: Με τη Χρυσούλα και τον κύριο Γιώργο.
1: Πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο.
0: Και η ατάκα είναι, αν σας φανεί κάτι περίεργο, σίγουρα είναι απάτη. Δεν έχει σημασία αν θα προσπαθήσουν να σας αποπλανήσουν. Το θέμα είναι ότι δεν θα το να μην τα καταφέρουν.
1: Μπράβο. Πολύ ωραία κίνηση αυτή που κάνανε, να κυκλοφορήσει, να γίνει viral, να το αναδημοσιεύσουν, να το δουν οι άνθρωποι, να μην πατάνε πάνω και γίνεται και τους κλέβουν τα χρήματα. Καλέ, τι είπαμε εμείς πριν, 9 και 45, είπαμε, βρε, 8 και 45.
0: Εσύ το έλεγες,
1: τα παιδιά δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Μπήκα, επειδή έχουμε τρεχάματα μετά, μπήκα φουριόζα. Βέβαια, 8 και 45, καλέ. Τι είναι αυτό τώρα, το θλιμμένο? Γιατί?
0: Η Μίνη.
1: Τι η Μίνη, Μαούς?
0: Το πελαργάκι.
1: Που παρακολουθείς live στη Γερμανία.
0: Έφυγε.
1: Πέταξε.
0: Όχι, πέταξε. Πάει το Μίνη.
1: Μην με ταράζεις.
0: Αλήθεια, δεν υπάρχει. Μπήκαμε τώρα με τον Αλέξανδρο πριν στο live και γράφαν όλοι ο θάνατος της Μίνη.
1: Να πούμε στους ακροατές που μας ακούν και το ακούνε πρώτη φορά, ο Φορτούνης εδώ και παιδιά κλαίει.
0: Όχι, ρε.
1: Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Εδώ και μια εβδομάδα, 15 μέρες, δεν θυμάμαι πόσο, μπαίνει και παρακολουθεί στη Γερμανία μια φωλιά πελαργών.
0: Κρίμα.
1: Μία γέννησε 4 πελαργάκια.
0: Και το ένα ήταν πολύ μικρό. Και το βλέπουμε τώρα με τον Αλέξανδρο και έφυγε.
1: Φορτούνη μου, τι να κάνω για να σε παρηγορήσω? Το έχεις πάρει βαριά.
0: Μα το παρακολουθούσαμε κάθε μέρα και λέγαμε θα ζήσει, δεν θα ζήσει. Όχι, το γράφουν τώρα, ο θάνατος της Μίνη.
1: Βρε, μήπως ήτανε άλλο πουλάκι?
0: Όχι, μικρό. Αυτό ήταν. Πάει το Μίνη, αφού το βλέπω, δεν είναι 3 τώρα. Εντάξει, δεν θα ζούσε. Ήταν πολύ μικρό. Ήταν θέμα ημερών.
1: Ο κόσμος τι λέει μέσα στο live, πώς είναι συντονισμένοι τώρα?
0: Αυτή τη στιγμή είναι πολύ. Αγάπησα να πού το γράφει, πώς είναι.
1: 2.500 είναι μέσα και βλέπουν τους πελαργούς στη φωλιά.
0: Τέλος πάντων τώρα. Ναι. Έτσι είναι η φύση.
1: Τι να κάνουμε.
0: Επιβιώνουν τώρα. Τα πιο δυνατά. Εντάξει, έτσι κι εμείς πολύ δυνατοί θα επιβιώσουμε μέχρι και τις 10.
1: Ακριβώς. Και θα σας δώσουμε και σας δύναμη και θα μας δώσετε κι εσείς στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού μας. Θέλουμε ηχητικά με τις καλημέρες σας. Έλα Παρασκευούλα.
0: Πάμε να ξεκινήσουμε.
2: 7 με 10 στα παπάκια μας.
3: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: ας πούμε, αυτό το του Γιώργου Σαμπάνη, το μόνο εξ επαφής Αθηνά μου, είναι ένα ωραίο τραγούδι για να αφιερώσει ο Γιάννης στη γυναίκα του. Θέλει να αφιερώσει ένα του Χρήστο Δάντη. Εμείς τώρα αυτό δεν το έχουμε.
1: Ποιος
0: να το βάλουμε.
1: Ποιος είναι ο Γιάννης, μας έστειλε στο Viber.
0: Ναι.
1: Τι τραγούδι θέλει να αφιερώσει.
0: Θέλει ένα τραγούδι του Χρήστο Δάντη, το έχω εσένα τώρα στη γυναίκα μου. Λέει, μπορούμε να το βάλετε τώρα που είναι στο αυτοκίνητο.
1: Πώς τη λένε.
0: Το σε θέλω τόσο. Δεν λέει όνομα. Προς το παρόν να μας στείλει.
1: Ο Γιάννης αγαπάει πάντως.
0: Εντάξει. Μπράβο του.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Και να τη χαίρετε την κυρία. Και εμείς αφιερώσαμε τη γυναίκα του, αφιερώσαμε αυτό το τραγούδι. Έτσι. Ναι. Ο Γιάννης σε αγαπάει. Επίσης ο Παναγιώτης είναι ταξιτζής και λέει: σας ακούμε τώρα με τους πελάτες στο ταξί που οδηγώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Δεν θα χάσετε γιατί έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή τρίωρη όνειρο και γεμάτη δώρα φορτούνη.
0: Βεβαίως. Ο Βασίλης μας στέλνει ένα Latin τραγούδι που έχει φτιάξει τώρα για το καλοκαίρι, το περιμένουμε να το ακούσουμε. Γενικότερα υπάρχει κινητικότητα, έχουμε κανένα ηχητικό. Φωνούλες θέλουμε να ακούσουμε. Ο Λευτέρης είναι εδώ. Πού είναι ο Λευτέρης?
1: Για να δούμε. Νάτος. Τι έλα, λέει την καλημέρα του.
0: Καλά, δεν λέει.
2: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Αθηνά. Καλημέρα σε εσάς και σε ακροατές.
0: Όλοι στον δρόμο, ακούς.
2: Καλό πουσουκού να έχουμε.
0: Πουσουκού. Το θέμα είναι να μην πάμε ανάποδα στον δρόμο τώρα, γιατί αν πάμε ανάποδα στον δρόμο έρχεται 350 ευρώ πρόστιμο.
1: Τι ανάποδα να πάμε, δηλαδή.
0: Ρε, παιδί μου, κατά καιρούς και στις εθνικές οδούς και σε εξόδους συνήθως γιατί γίνονται κάποια λαθάκια και αναγκάζονται κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι ή και απρόσεκτοι να κάνουν όπισθεν για να ξαναέρθουν στην πορεία. Δηλαδή μπαίνουν σε λάθος εξόδους. Ναι. Δεν έχουμε ακούσει κατά καιρούς ανθρώπους που κάνουν όπισθεν. Δηλαδή χάνουν την έξοδο, πιάνουν δεξιά στη Λέα με αλάρμ και κινούνται μερικά μέτρα ή και πολλά μέτρα αναλόγως το λάθος προς τα πίσω.
1: Αυτό, Παναγία, πολύ επικίνδυνο.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο, ναι. Έτσι, προφανώς. Λοιπόν, μία από τις διατάξεις λοιπόν που συχνά αγνοείται είναι αυτή που αφορά την κίνηση με όπισθεν. Η κίνηση με όπισθεν, να ξέρουμε, επιτρέπεται μόνο σε δύο περιπτώσεις. Είτε στο πάρκινγκ, που είναι για να παρκάρω προς τα πίσω, έτσι. Ή όταν για κάποιο λόγο έχει φράξει είσοδος και πρέπει να κάνω κάποια μέτρα όπισθεν.
1: Ναι.
0: Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ειδικά όταν γίνεται σε αυτοκινητόδρομο, δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, το πρόστιμο είναι 350 ευρώ. Και σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.
1: Το καταλαβαίνω, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτά. Εντάξει. Είπαμε για το πρόστιμο και για την κυκλοφορία.
1: Να προσέχετε εκεί στο δρόμο, να ακούτε ρυθμό 949. Σε λίγο θα έρθει και ο πράκτορ Βουφού να μας πει την κίνηση. Είμαι σίγουρη ότι έχει κίνηση στο δρόμο
0: και
1: τώρα.
0: Και σε λίγο με βήμα ταχύ, το λέω αυτό, θα πάμε να πούμε και τον καιρό.
1: Ωραία, τι έχει να γίνει.
0: Εν δυο.
3: Πάμε πρωινό.

0: Εξηγήστε μας τι εγκρίνετε, παιδιά, για να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα πάμε για διάλειμμα ή δεν να μείνουμε εδώ πέρα?
1: Βέβαια θα πάμε για διάλειμμα, αλλά πριν πάμε θα σας πω πως γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης. Δεν θέλω να το ξεχνάτε, γιατί
0: όχι,
1: ο Μασούτης σου φέρνει σούπερ δώρα για 50 ημέρες. 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά με τη Mascard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνησε στα καταστήματα Μασούτης ή μπες και στο e-shop για να μπεις και στην κλήρωση. Τι είναι αυτό τώρα το Latin?
0: Είναι το AI τραγούδι που μας έστειλε ο άνθρωπος. Δεν έχουμε και δικαιώματα, οι άνθρωποι, να το παίξουμε online.
1: Καλέ, μας αρέσει πάρα πολύ.
0: Μας αρέσει, αλλά δεν μπορούμε να το παίξουμε και πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Θα μας κόψουνε. Ωραίο είναι, θα τα ακούσουμε εμείς στο στούντιο τώρα.
1: Πολύ
0: στο διάλειμμα.
1: Για κουνήσου.
2: Το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το Εξηγήστε μου. Και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
4: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
7: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
7: Μισό.
2: Πάλι μισό.
7: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
14: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
15: Πάμε να δούμε σπίτια.
16: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
14: Όχι, βρε.
15: Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
16: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
15: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
14: Απλά και ανθρώπινα.
16: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
14: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα.
15: Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
17: Τάκης και Μπούμπις.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Μόνος του, κάντο, μόνος σου, είσαι μόνος σου.
18: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
18: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
18: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
19: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
17: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
20: για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
17: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
21: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
17: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
22: και αν τελειώσουν τα παγωτά Στάμου.
17: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου ακόμα όλοι τρέχουν, εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
23: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
17: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
24: Δύο λεπτά μένουν για τον τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Ντούροβιτς. Ντούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από το Βεϊνόγλου. Επίσης την πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ο Ράφα, Ράφα, σήκω την καρφώνη. 69, 69. Oh my God. Λίγο νερό, παιδιά.
25: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. AIDAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
26: Yay, yay, είσαι εδώ!
27: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
28: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
29: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
30: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
31: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
32: Ναι, έλα Γιώργο.
33: Έλα, λέ.
32: Μ' ακούς?
33: Σ' ακούω.
32: Ο μικρός.
33: Τι?
32: Είπε την πρώτη του λέξη.
33: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
32: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
33: Τι?
32: Είπε μπα. Είπε,
33: είπε παπά.
32: Όχι.
33: Είπε παπά το καμπάρι μου.
32: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
33: Μπάλα.
32: Ναι.
33: Είπε μπάλα.
32: Είπε μπάλα.
33: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
34: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

0: Welcome back, λοιπόν, και στα αγγλικά, γιατί κάνουμε διεθνή καριέρα. Το κοινό το δικό μας είναι κοινό το οποίο είναι παντού, έτσι.
1: Βέβαια, μας στέλνουν από Γερμανία, ναι. Μας στέλνουν από παντού.
2: Το κοινό το δικό μου.
1: Ναι.
2: Θέλει ποιότητα.
1: Γιατί
2: εγώ πρεσβεύω ποιότητα. Οπότε δεν έχω μεγάλο κοινό στην Ελλάδα, δυστυχώς.
0: Γενικά δεν έχουμε κοινό.
1: Στην Ελλάδα, γιατί θέλει ποιότητα.
0: Λοιπόν, θα πούμε λίγο για ίντερνετ τώρα, το οποίο είναι παντού. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες. Η Tozi είναι μια δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που δημιουργήθηκε για ακριβώς το σκοπό αυτό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα, προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση, προστασία. Κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει λοιπόν και μας ακούς τώρα, η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Τι γίνεται, Πράκτορ, με την κίνηση σήμερα? Έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα. Πες μας με τον drone τι βλέπεις.
0: Λοιπόν, η Βάσια μας στέλνει.
4: Καλημέρα στην παρέα. Ελπίζω να είστε τέλεια. Παρασκευούλα σήμερα, έχει Σαββατοκύριακο. Και μια και λέγατε για την κίνηση,
0: ναι.
4: Έχω να πω ότι είμαστε ένα τέταρτο σταματημένοι.
0: Πού?
4: Πάω προς Μαρούση.
0: Προς Μαρούση.
4: Και υπάρχει φρικτή κίνηση.
0: Λοιπόν, υπάρχει φρικτή κίνηση. Τη ρωτήσαμε τι εννοεί και μας είπε στην El Alamein για να βγει εθνικής αντιστάσεως για να πάει στο μητέρα που δουλεύει. Από την Καποδιστρίου προς τα εκεί. Μας ήρθε ο κύριος Νίκος λοιπόν και μας είπε ότι θα υπάρξουν μέτρα εδώ πέρα στην Καλογρέζα και γύρω-γύρω από το Ολυμπιακό στάδιο αυτή όλη την ημέρα.
1: Λόγω του Final Four.
0: Άρα θα πρέπει να υπάρχουν μια πρόληψη πριν και να κλείσουν κάποιοι δρόμοι για λόγους.
1: Προσοχή τώρα, εκεί γύρω-γύρω αποφύγετε.
0: Ασφαλείας. Εντάξει, αυτά. Κατά τα άλλα δεν λέω κίνηση γιατί τα πράγματα είναι χαλαρά ακόμη στο υπόλοιπο κομμάτι. Λίγο στην άνοδο του Κεφισού και βγαίνοντας από την πόλη για να πάτε προς το Σκαραμαγκά.
3: Ο καιρός σήμερα.
1: Σηκωθείτε, ψαράκες.
0: Μάλιστα.
1: Λέω και επαναλαμβάνετε.
0: Μάλιστα.
1: Πάρε 10 φορτούνι γιατί είσαι αξίριστος.
0: Οχ.
1: Σήκω πάνω και.
0: Έχω αλλεργία.
1: Ξεκίνησα πρωί-πρωί.
5: Ξεκίνησα πρωί-πρωί.
1: Μάλλον θα έχει και βροχή.
5: Μάλλον θα έχει και βροχή.

0: Μούσκεμα.
1: Μπορεί να βρέξει τώρα λίγο.
0: Τα κάναμε μούσκεμα.
1: Το νου σας σήμερα βροχούλες.
0: Σε λίγο έχουμε θέμα ημέρας, παιδιά. Ειλικρινώς, ναι, δεν το γνωρίζω ούτε εγώ. Το έχει εκεί σφραγισμένο, διπλωμένο.
1: Ανοίξω το φάκελο και θα σας το ανακοινώσω.
0: Θα βάλω και μουσική αγωνίας. Σαν νικητής θα βγει, ναι. Εντάξει, οκ.

0: Υπέροχη και τη Γαρμπή, κορμιά χαμένα στο επεισόδιο το Παρασκευιάτικο από το Πάμε Πρωινό.
1: Είμαστε εδώ και είναι αυτή η ώρα που ανοίγουμε το... Το θέμα συζήτησης της ημέρας. Σήμερα θα σας θυμίσω, θα σας πάω πίσω σε σχέσεις και σε ψεύδι και σε ψέματα και σε δικαιολογίες και σε άλλα τέτοια.
0: Πόσο πίσω?
1: Δεν ξέρω τώρα πόσο πίσω θα σας
0: πετύχω.
1: Μπορεί
0: να είναι και δύο μέρες πριν.
1: Μα ακριβώς. Γιατί σήμερα θέλουμε να μας πείτε στο 6937-949-949, ναι, το Viber του σταθμού, το μεγαλύτερο ψέμα που σου έχουν πει σε σχέση.
0: Ωραία, βαστάτε Τούρκοι.
1: Από πού το εμπνεύστηκα, θα μου πεις. Μία φίλη
0: πρόσφατα. Τι να πρωτοθυμηθώ. Ναι, για πες.
1: Η οποία ξεκίνησε έναν δεσμό, έτσι. Όλα καλά, όλα ωραία.
0: Είμαστε ήρεμοι, ρε Χριστιανή μου, τώρα πρωί-πρωί, Χριστιανούλα.
1: Και
0: μου.
1: Στο εξάμηνο πάνω έμαθα ότι είναι παντρεμένος.
0: Αυτό δεν είναι ψέμα. Αυτό είναι.
1: Είναι ψέμα να πει στον άλλον ότι είσαι ελεύθερο.
0: Αυτό. Πω, πω.
1: Σου είπα, ξέρεις τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας τώρα. Θέλω να στείλετε όλοι στο 6937-949-949. Φορτούνη, θυμήθηκες.
0: Μισό λεπτό, ναι. Δεν προχώρησε παραπάνω.
1: Τι εννοείς?
0: Ήταν στην αρχή μιας.
1: 6 μήνες.
0: Οφίσιαλε.
1: Ναι, καλέ, βγαίνανε, κάνανε. Απορώ δηλαδή.
0: Επίσημα δηλαδή.
1: Πώς γίνεται ένας άνθρωπος παντρεμένος να έχει παράλληλη σχέση, ρε παιδιά?
0: Και να μπορεί να είναι και συνεπής στα ραντεβού, στα τηλεφωνήματα, στις επαφές γενικά, ρε παιδί.
1: Και να μην το καταλάβεις ότι έχει κάτι άλλο.
0: Όλο busy ήτανε. Ναι. Ή η γυναίκα το δεν έπαιρνε χαμπάρια, ή αυτή. Μία από τα δύο. Εγώ, από ό,τι θυμάμαι, ένα φοβερό ψέμα το οποίο το κατάπια, αλλά κάνοντα στραβά μάτια το κατάπια, ήταν το εξής. Ξυπνάω μια μέρα από έξοδο και τι να δω? Στο λαιμό εδώ πέρα ρουφιξιές. Όχι στο δικό μου, στον άλλον λαιμό.
1: Στον άλλο λαιμό, μάλιστα. Βαστάτε Τούρκοι.
0: Αληθινό γεγονός. Ρουφιξιές, μελανιές. Πώς είναι αυτό?
1: Όχι,
0: όταν είναι ένα παθιασμένο βράδυ. Το οποίο δεν υπάρχει χειρότερο. Συγχαίρω με αυτό το πράγμα που το κάνουν τα βαμπύρ. Δηλαδή, άλλη συζήτηση είναι αυτή.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα, ναι.
0: Τι συνέβη εκεί πέρα? Καμία απάντηση. Μετά από λίγο είπα στον φίλο μου τον Χρήστο, ναι, να μου το κάνει.
1: Α,
0: ένα κολλητό είχε.
1: Ναι, γιατί?
0: Για να δούμε τι θα, πώς θα την δράσεις. Αληθινό γεγονός.
1: Δεν το έφαγες αυτό, φυσικά.
0: Δεν το έφαγα, αλλά το προσπέρασα, να ξέρεις.
1: Τόσο.
0: Ναι, βέβαια, το προσπέρασα για κανένα μήνα, μην φανταστείς.
1: Τι εννοείς?
0: Το προσπέρασα.
1: Σαν να μην συνέβη.
0: Συνέβη, το έβαλα στο. Και το προσπέρασα.
1: Α, έκανες. Ήσουν ερωτευμένος.
0: Ναι, ήμουν ερωτευμένος, αλλά το προσπέρασα και μετά από ένα μήνα τελείωσε η υπόθεση. Αληθινό γεγονός.
1: Άκου τι σκέφτηκε, ρε φίλε.
0: Ναι, ποιος το έφαγε όμως αυτό το πράγμα?
1: Έλατε.
0: Τώρα εδώ μιλάμε για θράσος τώρα.
1: Πρέπει να θες να το φας αυτό για να το φας.
0: Ναι, ήθελα να το φας.
1: Ναι, πρέπει να.
0: Ήθελα να θελοτυφλήσω.
1: Ναι.
0: Για λίγο καιρό. Λοιπόν, δεν είναι τραγικό?
1: Είναι τραγικό.
0: Ωραία, και άλλα τέτοια ψέματα θέλουμε.
1: Είναι τραγικό. Εγώ ψάχνω συνέχεια. Δεν αφήνω τέτοια. Κοιτάω πλάτες, κοιτάω χέρια, κοιτάω.
0: Πας που κάνεις την κουτσουκέλα σου, όποιος είσαι. Και κάνεις και αυτά τις εξαλωσύνες, δηλαδή.
1: Δεν θα το είχε δει. Δεν θα το είχε πάρει.
0: Ήταν πολλά. Δεν θα το είχε πάρει χαμπάρι.
1: Πολλά, ναι.
0: Ναι, δεν θα το είχε πάρει χαμπάρι, να ξέρεις.
1: Ωραία, φίλε.
0: Γι' αυτό άργησε η καθυστέρηση της δικαιολογίας.
1: Παιδιά, θέλω να πάρει φωτιά το Viber 6937-949-949. Πες μας ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που σου έχουν πει σε σχέση.
2: Πάμε πρωινό. Αχαστό.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια στο ρυθμό 949, λίγο πριν τις 10, τις 8.
1: Σήμερα με τις ώρες δεν το έχουμε. Άλλα ντάλα. Δεν το έχουμε με τις ώρες. Μη μας λέτε για ρολόγια.
0: Είδα το 8 παρα 10, γι' αυτό.
1: 7 και 50 κάθε μέρα εδώ στο ρυθμό 949. Οι μικροί μας φίλοι καλούν στο 210-6835-722. Ναι. Γιατί είναι ώρα το παπάκι να πάει στην ποταμιά.
0: Τι θα κερδίσουν σήμερα, παιδί μου.
1: Λοιπόν, Water Fun Water Park. Ου. Εισιτήριο 4 ατόμων.
0: Πολύ
1: οικογενειακό
0: κόσμο,
1: για το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού. Βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας. Πανεύκολα, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Έχω πάθει σοκ. Έχω μπει στο www.waterfun.gr και έχω δει τις πισίνες τις τεράστιες που μπορείτε να κάνετε ατέλειο τις βουτιές. Μιλάμε για κάτι ξαπλώστρες φανταστικές για να αναπαυθείτε. Το τέλειο καλοκαίρι.
0: Πάμε στο Water Fun Park και θα πάμε στις ξαπλώστρες.
1: Εγώ θα πάω και στην ξαπλώστρα. Θα κάνω και τις βουτιές στην Ερωτσουλήθρα, αλλά θα κάτσω και στην ξαπλώστρα να κάνω την ηλιοθεραπεία.
0: Θα πάμε να αναπαυθούμε.
1: Έχουμε χαμό από παπάκια.
0: Έχουμε πολύ χαμό να ξέρεις. Τουλάχιστον 10 γραμμές βαράνε.
1: Για πάμε,
0: το
1: καλημέρα.
0: Το πρώτο παπάκι που κατάφερε.
2: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
2: Ο Νικόλα.
0: Ρε Νικόλα.
1: Έλα βρε Νικόλα.
0: Έχεις ξαναπαίξει?
2: Ναι, την Τρίτη είχα παίξει.
1: Α, έχεις ξαναπαίξει στο παπάκι αυτή την εβδομάδα. Αχ,
0: ωραία.
1: Βρε Νικόλα μου.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξεις, να δούμε αν θα βρεις σήμερα. Ωραία, ωραία, ωραία. Για να δούμε, θα τη βρεις τη φράση σήμερα.
2: Ελπίζω ναι.
1: Λοιπόν, Νικόλα, το παπάκι βουτάει μέσα στη λίμνη και λέει τι φρέ. Παπάκι βούτυξες. Για κάτσε να δούμε. Κάτσε, κάνει. Ωραία, ωραία, φοράει και πέδιλα, βατραχοπέδιλα. Ναι.
3: Μας αρέσουν οι Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα.
1: Τι είπε, βρε.
2: Μας αρέσει η νεροτσουλίστρες.
1: Άκου καλύτερα, Νικόλα. Πάμε.
2: Μας αρέσουν οι Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα.
1: Φοβερό!
0: Μπράβο! Το ξανασκέφτηκες και το κέρδισες.
1: Πόσο χρονών είσαι, Νικόλα?
0: Νικόλα.
1: Πόσο χρονών είσαι?
2: 7,5.
1: Α, δηλαδή τι τάξη πας, 7,5.
0: Τρίτη ή Τετάρτη?
2: Δευτέρα.
1: Δευτέρα πάει. Ωραία.
0: Μπράβο.
1: Πας σχολείο τώρα, ε?
2: Ναι,
0: σταμάξουμε. Λοιπόν, άκου να δεις, κέρδισες την βόλτα σου το ημερήσιο εισιτήριο για 4 άτομα για να πας να παίξεις στις νεροτσουλήθρες.
1: Ωραία, τι έχει να γίνει, Νικόλα, φόρα μαγιό, μπρατσάκια, δεν ξέρω τι, φουσκωτά, πάρε μαζί σου, θα γίνει χαμός.
0: Έχεις αδέρφια?
2: Έχω.
0: Ωραία, θα πάτε όλοι μαζί.
1: Έτσι.
0: Τα φιλιά μας, καλό μάθημα.
2: Ευχαριστούμε.
0: Γεια.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι, 300 γραμμάρια, 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ, 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμς εν Ελλάδη, μορταδέλα ψητή, 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη, 680 γραμμάρια, 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια, 500 γραμμάρια, 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77. Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
1: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
0: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
1: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
0: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
1: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
0: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
1: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
0: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
1: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
0: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
0: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
2: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. Δεν είναι τυχαία.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61, τηλέφωνο 22410-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτυροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410-81581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Είναι ιταλική.
3: Μάμα μία.
2: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241 11 2788 και 2241 11 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
4: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
5: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
6: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
5: Και... τουμπανό!
6: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
5: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
5: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
7: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
5: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
8: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδο Σκαλ. Διαθέτουμε στόλο καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδο Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδο Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδο Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδο Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
9: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
10: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
11: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
10: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
11: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
10: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
11: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρο.
10: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949
11: 82 86.
10: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
12: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch, and end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. Acteonrodos.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.

0: Φερούδια σας λοιπόν, ο Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Φαλίδου και η Μπέτη Μαγκύρα, το τρίπτυχο της συμφοράς. Θα σας πάει.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Το τρίπτυχο αυτό θα σας πάει ως τις 10. Κούτσα κούτσα, θα σας βάλει στη δουλίτσα σας και μετά θα φύγουμε, παιδιά, εμείς. Τέτοιοι άνθρωποι είμαστε, να ξέρετε. Τέτοιοι και μας αρέσουν και πολύ τα κουτσομπολιά.
2: Α, με έρχονται σε λίγο.
0: Έχω φορά, έρχεται.
1: Έχει πράγμα μέσα.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Δεν έχω κοιτάξει σήμερα καθόλου.
2: Χαμός, δεν ξέρω. Πάμε γιατί δεν έχω πολλά να πω.
0: Κράτα λοιπόν, χρόνο για μετά.
1: Άρα ναι, έχουμε το στοιχείο του ραντάρ που θα πούμε σε λίγο για να δώσουμε σήμερα 450 ευρώ και θέλουμε Παρασκευή, μην το χάσουμε το jackpot, κανονίστε.
2: Βέβαια, 450 ευρώ με τρίτα. Τρία στοιχεία θα δώσω.
0: 450 ευρώ.
2: Έχω ένα προέστημα ότι κάποιο θα τα πάρει σήμερα. Και είναι πολλά, θα του βαρύνουν την τσέπη.
0: Ωραία, φίλε, την μπόμπα ήταν αυτή.
2: Έρχονται, να μην φύγει κανείς.
1: Πάμε γρήγορα στη μουσική. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έχει η Δέσποινα Βανδύ μέχρι χθες αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Ναι. Σήμερα κυκλοφορεί επισήμως.
0: Ναι.
1: Και το ακούμε. Κιντάτος και στίχη και μουσική. Να μ' αγαπάς, Ρούμπα, πάρα πολύ ωραίο.

0: κίνηση στο για πες τέλος το 6937-949-949 στο Viber του ρυθμού να μας στείλετε το μεγαλύτερο ψέμα που σας έχουν πει σε μία σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Τι σας είπαν λοιπόν και σας φλόμωσαν στο ψέμα.
2: Με τι έχεις κάτι να μας πεις εσύ.
1: Μικρό, όχι. Μεγάλο, οτιδήποτε.
0: Ναι. Μικρό, μεγάλο, αστείο, κουλό,
1: μεγάλη
0: περίεργο.
1: Ιστορία, σύντομη ιστορία.
0: Εγώ έχω να σας πω.
1: Αλήθεια. Πολλά.
0: Μικρά, μεγάλα.
1: Έβγαλε
0: όλα στη φόρα, κούκλα μου.
3: Θέλω να τα ξέρω όλα.
4: Όλα στη φόρα.
3: Όλα.
0: Έρωτες θέλω. Θέλω έρωτες παντού. Θέλω σενάρια ερωτικά να παίζουν.
2: Τι αυτός
0: είναι με
2: αυτή,
0: αυτή είναι με αυτόν.
2: Έλα, καλοκαίρι έρχεται, έρωτες κάνε.
0: Φαίνεται,
2: ναι,
0: πως έχουμε ένα νέο ζευγάρι στη Showbiz.
2: Ποιος?
0: Ο Λάμπρος Κωνσταντάρας.
2: Μη με σκάς.
0: Ένας από τους πιο περιζήτητους εργένιδες.
2: Μη με σκάς.
0: Έχει, ναι, λένε φήμες, προχωρήσει στην προσωπική του ζωή, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες διατηρεί σχέση με την Έλενα Τσαγκρινού.
1: Τι?
0: Παρουσιαστής και τραγουδίστρια. Σύμφωνα με το You Weekly, φαίνεται πως διατηρούσαν το ειδήλιο τους μακριά από τη δημοσιότητα, με ελάχιστα άτομα να το γνωρίζουν, γιατί ήταν σε αρχικό στάδιο.
2: Ναι.
0: Και τώρα,
2: προσφάτως χωρισμένη,
0: ναι,
2: η Έλενα Τσαγκρινού,
0: ναι, ναι,
2: με ένα,
0: ναι,
2: παιδάκι.
0: Και ένα παιδάκι. Και τώρα ίσως έχει φτάσει η ώρα να το κοινοποιήσουν, να το κάνουν. Παιδιά, ωραίο ζευγάρι θα είναι αυτό, αν είναι έτσι, γιατί εμείς δεν ξέρουμε.
2: Πάντως
0: λέμε ότι διαβάζουμε στα site.
2: Οπότε...
1: Κυκλοφόρησε και μια φωτογραφία της,
0: ναι,
1: από το μπαλκόνι που έχει πισίνα ο...
0: Καλά, αυτό μπορεί να είναι φίλη και να την έχει καλέσει, δεν σημαίνει κάτι.
2: Τι λες, μπορεί και εσύ. Σε κάλεσε στο σπίτι στην πισίνα και δεν βάζει.
0: Άμα με καλούσε δεν θα έκανα εγώ μπάνιο. Στην πισίνα, τι απ' έξω, ναι, καθόμουν.
1: Πάντως ο ίδιος,
0: ναι,
1: είπε σε συνέντευξή,
0: ναι,
1: του,
0: μπράβο,
1: ότι είμαι με μία ερωτευμένος, με μία κοπέλα, σε κοντινό χώρο με εμένα,
0: ναι,
1: παρόμοιο χώρο, ναι, βεβαίως, αναλυτικά, και είναι Καλονή.
0: Λοιπόν,
1: στο Φάνη Λαυρόπουλο.
0: Φανταστικό η Καλονή. Είναι Καλονή η Έλενα.
1: Diablo.
0: Πολύ ωραίο ζευγάρι.
2: El Diablo. Μ' αρέσει αυτό.
3: El Diablo.
0: Πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι. Παιδιά, μας αρέσει.
1: Ωραίο είναι, όντως πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο να είναι καλά μαζί και να περνάνε ακόμα καλύτερα.
1: Μπράβο.
0: Και φυσικά όταν οι έρωτες ξεκινούν, πού καταλήγουν εσίως?
1: Oh.
0: Στο γάμο.
2: Κάτσε καλά, ακόμα δεν τα φτιάξανε.
0: Υπάρχουν πολλοί γάμοι που περιμένουμε όμως αυτό το καλοκαίρι. Είναι η Δανάη Μπάρκα.
2: Α, ναι.
0: Είναι η Φέη Σκορδά που,
2: ναι,
0: δεν το έχει πει η ίδια, αλλά όλο τις κάνουν πλάκες γύρω-γύρω.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι Ηλιάκη η Μαρία,
2: ναι,
0: την αγαπώ ρε παιδιά, τη λατρεύω. Βγήκε,
2: ναι,
0: της κάνανε, έκανε κάτι δηλώσεις και, ναι, τη λέει: θέλω να αφιερώσω και ένα τραγούδι.
1: Ποιο
0: και
1: αφιέρωσε?
0: Βάζει στο κινητό το ωραίο που είναι νύχτα.
1: Σε ποιον τώρα το αφιέρωσε?
0: Στη Φέη. Και λέει: Φέη, η κοπέλα δεν είναι καλά.
3: Η νύφη μας, ωραία τα φρύκια της.
1: Μια χαρά, ωραία αφιέρωση όπως πρέπει.
0: Φανταστική. Και μα πάρα πολύ.
2: Η Εφηθόδη είναι αυτή που το λετρογουδάει.
1: Ναι,
0: ναι. Κοίτα το εξώφυλλο.
2: Τι νομίζεις?
1: Βαϊμπάρι, βαϊμπάρι.
0: Έχει ζήσει δόξες η Εφη.
2: Βέβαια.
1: Υπάρχει καινούριο τραγούδι που λέγεται Βαϊμπάρι της Εφης. Πάμε παρακάτω, μην ξεφεύγουμε.
0: Μ' αρέσουν και αυτά. Μ' αρέσει και η πλάκα. Μ' αρέσει οι άνθρωποι να έχουν χιούμορ. Πολύ ωραία το αντιμετώπισε η Φέη που συνεχώς δέχεται, ρε παιδί μου, πειράγματα και τέτοια.
1: Δεν ήταν κακό.
0: Είναι δυνατόν. Μια χαρά είναι. Και ευχόμαστε αν ισχύει, όντως να είναι όλα με το καλό. Και τώρα θα σας πάω σε κόντρ. Φύγε. Δόξε τους έρωτες. Ρίξε κεραυνούς και αστραπόβρα. Παιδιά, τι να κάνουμε. Έχει γίνει μεγάλο μπιφ. Έχει ανοίξει τώρα στην τηλεοπτική πραγματικότητα. Για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού βγήκε ανακοίνωση ότι θα ολοκληρωθεί στις 29 Μαΐου.
2: Μάλιστα.
0: Έχει ήδη, λέει, αρχίσει να στείνεται του Dragon's Den το καινούργιο σκηνικό. Τους ανακοινώθηκε
2: τώρα το Dragon's Den. Θα κάνουν τα γυρίσματα για του χρόνου.
0: Δεν ξέρουμε, ναι, θα κάνουν τα γυρίσματα.
2: Θα το βγάλουν τώρα, Ιούνι, μήνα, Ιούλι.
0: Τα γυρίσματα, αλλά χρειάζονται το... Λοιπόν, βγήκε μετά από όλες αυτές τις φήμες και τα αυτά που λέγανε τηλεοπτικά, βγήκε ο Κώστας Τσουρός την Δευτέρα. Πώς είσαι, τον ρωτήσανε. Στα καλύτερά μου, απάντησε.
1: Α, τι να πει και ο άνθρωπος.
0: Ο Αιτεοκλής Παύλου όμως βγήκε μετά την επόμενη μέρα και λέει: εμένα δεν μου κολλάει αυτό, λέει. Δεν το θεωρώ σωστό. Τι θα πει στα καλύτερά σου, κύριε? Εδώ οι συνάδελφοί σου θα μείνουν χωρίς δουλειά.
2: Α.
0: Τους ανακοινώθηκε ότι σταματάνε ένα μήνα νωρίτερα.
2: Ναι.
0: Και την επόμενη μέρα της γιορτής του, δηλαδή εχθές, ο Κώστας Τσουρός ανοίγει την εκπομπή με Άννα Βύση. ψεύτικα τα δάκρυά σου, ψεύτικα και τα φιλιά σου, ψεύτικα τα σ' αγαπώ σου, όλα ήταν ψεύτικα, ψεύτικα. Και λέει, αυτό είναι που λέμε, όσα έχω ζήσει τα έχει πει η Βύση. Να το λέει που κόλλησε. Και όμως λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, αλλά φοβάμαι, λέει, ότι αν πω ευχαριστώ, μήπως παραρμηνευθεί και παρεξηγηθεί κι αυτό.
2: Μάλιστα.
0: Γιατί όλα, λέει, που λέω εγώ, τα παρεξηγούν και τα εξηγούν με τον δικό τους τρόπο.
2: Μάλιστα.
0: Το ένα υπονοούμενο μετά το άλλο.
1: Δηλαδή ότι ο Κλής Παύλου ανησύχησε για τους εργαζομένους του.
2: Ναι, ναι, είναι στο συνδικαλιστής.
1: Και τώρα... που ξέρει αν η υπόλοιπη ομάδα έχει δηλαρεί ή όχι. Και αν αυτό που πει ότι είναι ξεκρέμαστο είναι μόνο παραδείγματο χάρη ο παρουσιαστή.
0: Δεν το ξέρει. Αλλά είπε να το πει, ρε παιδί.
2: Και τι να βγαίνει να λέει ο Κώστας Σούλος να κλαίει.
0: Σου λέει έπρεπε να πει καλά, όχι στα καλύτερα μου.
1: Αυτό είναι στα καλύτερα του.
2: Πω, δεν μπορώ άλλο πραγματικά δηλαδή.
0: Όπως είπε και ο Ανδρέας Μικρούτσικος χθες στο Just που ήταν καλεσμένος, όλοι σε αυτό το μπουντρούμι της τηλεόρασης ζούμε.
2: Μπουντρούμι, στο μπουντρούμι.

0: Λοιπόν, θυμάστε τι σας έλεγα εγώ ότι όταν πήγα στο Open και έκανα το πρωινό, πόσοι ποδολάγνοι μου στέλνανε μηνύματα. Βεβαίως. Στο Instagram.
1: Εκτός
0: με το λουράκι, με το πέδιλα.
2: Εδώ στέλνανε σε μένα για σένα.
1: Πες της να κατεβάσει το λουρί, ναι.
0: Στείλε τη χόβα σου φορά την όλη μέρα και στείλ τη μου, σε παρακαλώ πολύ, να τη μυρίσω.
3: Αλλά εκεί θέλαν σκέτο πόδι.
0: Όχι, όχι.
2: Πατούσα.
0: Πατούσα, παιδί μου, δαχτυλάκια.
3: Από κάτω.
2: Λοιπόν, όλο, με τα τάρση, όλο.
0: Υπάρχει λοιπόν και το Fit Finder.
3: Fit Finder.
0: Είναι ποδολογνικό τέτοιο.
3: Ναι.
0: Υπήρξε λοιπόν μια υπάλληλο, η κακομοίρα. Ξεκίνησε κούτσου κούτσου να ανεβάζει λίγο τα ποδαράκια της.
2: Όχι και κακομοίρα.
3: Υπάλληλος.
2: Το έλεγε η Περδικούλα.
3: Περίμενε. Υπάλληλος.
0: Ναι. Δούλευε σε ένα φασφουντάδικο. Ανέβαζε ένα πεντικιούρ, μετά προχωρούσε από το πεντικιούρ. Αυτοί όλοι οι ποδολάγνοι μετά σου ζητάνε, έχουν και παραγγελιές. Γιατί αυτή είδε ότι βγάζει λεφτά. Άρχισε να τη φέρνει περισσότερα χρήματα από τις πραγματικές της βάρδιες. Πλήρωνε λογαριασμούς, ταξίδια. Είχε οικονομική άνεση. Λοιπόν, δούλευε στο φασφουντάδικο, δεν την είχε αφήσει την πρώτη της δουλειά μέχρι να ισορροπήσει, να ορθοποδήσει. Και την πιάνουν λοιπόν μια μέρα να βάζει το πόδι μέσα σε ένα μπέργκερ.
2: Μέσα σε μπέργκερ, είχε παραγγελιά.
0: Παραγγελιά.
2: Βάλτο μέσα στο μπέργκερ.
0: Βάλτο μέσα στο μπέργκερ και στείλ το φάω.

0: Τι θέλετε στο cheeseburger?
1: Βάλει την ποδάρα.
0: Μαγιονέζα, πόδι.
1: Ναι, ναι, ναι. Πόσο πήρε γι' αυτό, μπορεί να πήρε και κάνα χιλιάδες.
2: Δεν ξέρω, πάντως πήρε και μια απόλυση. Πήρε και μια απόλυση.
1: Κοίτα, μόνο τα ένσημα έχασε. Τι να την κάνει.
2: Α, 350 δολάρια τη δίνανε. Για τη φωτογραφία.
1: Δεν είναι λίγα.
2: Δεν είναι λίγα.
0: Μια χαρά
2: του. Μια φωτογραφία
1: του. Για το πόδι με στον μπέργκερ.
2: Για το πόδι με στον μπέργκερ.
0: Έχει δυσκολέψει, παιδιά.
1: Έχω βρει εγώ κάτι ωραία σαν του Σουαλέκου. Ποιο ενδιαφέρεται, βάζω. 41 νούμερα φορά.
2: Περίμενε, μέχρι πού μπορεί να φτάσει. Μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
0: Σε τορτίγια να δει.
1: Κοίτα τώρα, εγώ δεν θα πω πολλά γιατί είμαι και παντρεμένη. Αλλά θα το βάζω.
2: Μέχρι πού το βάζει στον πόδι.
1: Πού να το βάλω, να το βάλω μέσα στο σάντου ή να το βάλω.
0: Εύκολο. Σε το στάκι.
1: Σε μπαγκέτα που θέλει.
0: Κανονίστε τώρα τι θα πείτε.
2: Σε πιο έτσι χαμερά πράγματα θα το βάλεις.
1: Ανάλογα, αν συγχαίνομαι όχι.
0: Σε προφιτερόλ.
1: Σε προφιτερόλ. Το βάλω στο προφιτερόλ.
2: Ναι, στο φαγητά κι εγώ σιγά.
0: Σε προφιτερόλ.
1: Αμέ, αμέ.
2: Αν μου ζητήσουν κάτι πολύ συγχαμένο δεν θα το βάλω. Στο στόμα κάποιου, ας πούμε.
1: Τώρα κοίταξε με.
0: Αναλόγως.
1: Κολλείω με να απαντήσω.
0: Να το γλύφει είναι το δακόνι.
1: Μη μου κάνει καμιά χράπ και μου το κόψει.
2: Θα πας στο Γιάννη μια μέρα και τους Γιάννη έλα εδώ. Πρέπει να μιλήσουμε. Πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία.
3: Ρε τι έχουμε πάθει. Τι άλλο θα ακούσουμε ρε.

0: Λοιπόν, με αυτό το χασάπικο του Γιώργου Μαζονάκη, αν το λέω σωστά, ανήκω σε μένα. Φτάσαμε στο διάλειμμα των 8 και 25 και εμείς γιορτάζουμε παρέα με το Μασούτη που είναι κάθε πρωί εδώ 50 χρόνια και σας φέρνουμε σούπερ δώρα. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα VIN. Κάθε αγορά με τη Mastercard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνησε και εσύ που μας ακούς στα καταστήματα του Μασούτη ή στο e-shop και μπείτε στην κλήρωση.
1: Λοιπόν, έρχεται η Μαντάμ Μπακίρα. Το νου σας. Το νου σας, ρε μάλια, έρχεται η Μαντάμ Μπακίρα. Πάμε για διάλειμμα και έχουμε και κίνηση και καιρό.
2: Αμέ.
1: Μη φύγει κανείς, μην πάτε πουθενά.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949. Το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό. Και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου!
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ!
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη

0: αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
1: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
1: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
2: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
1: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
2: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
1: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
2: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
3: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
4: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη USK μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή την USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papuchia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papuchia ξέρει.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε,
10: είπε μπα.
9: Όχι.
10: Είπε μπα το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα?
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
14: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου

0: επιστρέψαμε και να σας υπενθυμίσουμε ότι παιδί το ίντερνετ είναι ένας κόσμος λίγο περίεργος, δηλαδή κάθε έφηβος μπορεί να χάσει το δρόμο του εκεί.
1: Ναι.
0: Με την ενότητα κόσμος οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα,
1: εντάξει,
0: βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γράφουν ελεύθερο ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης την Ελίζα. Έτσι κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθάει να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει λοιπόν η εφαρμογή Tozi, είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Λοιπόν, κίνηση. Τι γίνεται στους δρόμους Φορτούνη?
2: Στους δρόμους της Αθήνας.
3: Πράκτορ Φουφού, σήκωσε τον δρόν σου και πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
1: Πετάω πάνω από την Κηφισίας. Έχει κίνηση προς τα πάνω.
0: Ναι.
1: Επίσης, η παραλιακή από τον Άλιμο μέχρι το Φλίσβο και τον Νιάρχος. Η άνοδος της Συγκρού και το ποτάμι ανάμεσα από τη Λυκόβρηση και τη Λένορμαν. Αυτά προς το παρόν. Πυκνή ροή επίσης και στη Βουλιαγμένη προς το κέντρο. Τίποτα άλλο.
2: Ο καιρός σήμερα.
0: Για σηκωθείτε πάνω να σας δω. Προσοχή.
1: Ωραία, πρωί.
0: Ανάπαυση. Προσοχή. Ανάπαυση. Έρχονται τα σύννεφάκια. Επαναλαμβάνετε ρε ψαρακές. Έρχονται τα σύννεφάκια.
1: Έρχονται τα σύννεφάκια.
0: Κλαίνε όλα τα παιδάκια.
1: Κλαίνε όλα τα παιδάκια.
0: Φορτούνη.
1: Ναι.
0: Γιατί κοιμάσαι όρθιος.
1: Τι το πει, φυλακή.
0: Ναι. Δεν θέλω όμως να πέφτετε.
1: Εντάξει.
0: Δεν θέλω όμως να πέφτετε. Γιατί το καλοκαίρι έρχεται.
1: Γιατί το καλοκαίρι έρχεται.
0: Με λίγα λόγια. Άστα τόσο καιρό στο Σαββατοκύριακο. Τοπικές βροχούλες. 25 όμως η θερμοκρασία. Υγρασία. Ζεστούλα. Μπέτι.
4: Ναι.
0: Πάρε και εσύ 5 φίλοι.
4: Γιατί εγώ τι έκανα?
0: Γιατί είσαι υπέρλαμπρη και με θαμπώνεις.
4: Μη με σκάς.
0: Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22, η Μαντάμ Μπακίρα έφτασε στο στούτιο. Για πάρτε θέσεις παρακαλώ.

0: Θοδωρής Φέρης και είπε στο ρυθμό 949. Το θέμα είναι να δούμε τώρα τι θα μας πει.
1: Εσύ δεν ξέρεις τι θα μας πει.
0: Τι άραγε.
1: Έλα, Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάμιον γκρ. Ονκέ.
3: Μαντάμ Μπακίρα.
4: Good morning.
1: Καλημέρα.
4: How are you?
0: Fine you.
1: Σήμερα...
0: Fine you.
4: Weekend is here.
0: Πολύ ωραίο.
1: Άλλη σήμερα, ε. Έχει χαρά σήμερα. Μεγάλη.
4: Έχω χαρά γιατί έχω κλείσει να πάω το Σαββατοκύριακο σε ένα πεντάστερο σπα.
1: Α, ωραία. Γιατί
4: θα σε στρίβουν όλοι οι μέρες και όλοι οι νυχτές.
0: Αλλή σε εμά.
4: Αλλή και τρε αλλή.
0: Του Ισαλή.
1: Ναι, χθε είχατε κάτι
0: ρεπετήματα. Χαιρόμαστε για εσά.
4: Μετά, άνθρωπο είμαι κι εγώ. Πρέπει να φροντίσω όλο τον κόσμο. Και πρέπει να φροντίσω όμω και τον εαυτό μου για να μπορεί μετά να φροντίζει όλου του άλλου.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
4: Δεν γίνεται. Το self-care είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
4: Και θα πάρω και ένα τεκνό μαζί μου στο.
0: Εκεί είναι το θέμα τώρα. Το διατάφτα.
1: Πόσο τεκνό δηλαδή.
4: Πολύ τεκνό. 27.
1: Να μυρίζει πλυντήριο που λέει και η Μπέλ.
0: 27.
1: Τρίζει. 27.
4: Ναι, ναι. Μυρίζει από καθαριότητα. Κάνει έτσι.
0: Κρύο.
1: Μαντά Μπακίρα, μπράβο, μεγακλού.
0: Αχ, ωραία, ωραία.
4: Να έχω και την παρέα μου, να περάσουμε και ωραία, να τριφτούμε, να ληφτούν με μελάδια, να μας
1: κάνουν. Θα κάνετε νουρού.
4: Τι είναι ο νουρού.
1: Το νουρού, μαντά Μπακίρα μου, το μασάζ που γίνεται με τα κορμιά.
4: Όχι, εμένα μου αρέσει το. Πώς το λένε αυτό που πατάνε σε συγκεκριμένα σημεία.
0: Το μπουρουμπούρου.
4: Όχι, όχι, την πατούσα, πώς λέγεται αυτό.
1: Α, ρεφλεξολογία.
4: Ναι, ρεφλεξολογία και μου αρέσουν και κάτι καυτές πέτες που μου βάζουν στην πλάτη.
1: Α, ωραία.
4: Μου αρέσουν πολύ.
0: Εγώ δεν πάω.
1: Θα μείνω με τον
4: Πέδαρο. Θα μείνω με τον Πέδαρο.

0: παίξουμε στην Παρασκευούλα. Έχουμε γραμμούλα. Good morning.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Πώς ονομάζεσαι?
1: Είμαι η Άντα.
0: Γεια σου, Άντα. Άντα στα 30.
1: Άντα.
0: Στα 40. Στα 40.
1: Βάλε λίγο ακόμη.
0: 47.
1: Κοίτα, το Άντα έχει φύγει, οπότε...
2: Όχι, δεν κάνει μειοκαταληξία.
0: Ίντα, πήγαμε στο Ίντα.
2: Δεν κάνει μειοκαταληξία,
1: μόλις μπήκαμε στο Ίντα, ναι.
0: Τώρα είναι που χρειάζεσαι ένα τεκνό.
2: Μην όπως είσαι.
0: Τώρα ακριβώς είναι η εποχή, Άντα μου, που χρειάζεσαι το τεκνάκι, για να έρθεις έτσι λίγο να αναπληρωθεί το ειδικό σου, κατάλαβες, κοκλά μου.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, πάρε τώρα και ένα τραγούδι να δούμε, θα το βρεις μήπως... Βρεις το τραγούδι, πάρε τις πίτσες, πάρε και το τεκνό και ρίμπαν όλα τέλεια. Λοιπόν, πάμε. Oh my girl, to the rhythm of my heartbeat, dance tonight. Dress my body with angel wings, so I can reach heaven's door.
2: Χαμπάρι. Κατάλαβα.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Δεν πειράζει, κουκλά μου, άμα βρεις το τεκνό, τι σε νοιάζουν όλα τα άλλα.
3: Εγώ κατάλαβα από την αρχή.
2: Α, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Άντα.
2: Γεια σου,
0: την επόμενη
2: γεια σου, Ίντα. Γεια σου, Ίντα.
3: Καλημέρα.
0: Good morning. What's your name?
4: Με λένε Ντέζι.
0: Ντέζι. Τι γίνεται σήμερα, Άντα, Ντέζι. Πού έχουμε βρεθεί.
2: Και χθες Ντέμι, σήμερα Ντέζι.
0: Ντέζι, από πού βγαίνει?
4: Μαργαρίτα.
0: Α, το έκανες, το γύρισες στα αγγλικά, έκανες Madame Bakira like. Μπράβο.
3: Μόνο
0: Madame Bakira. Λοιπόν.
2: Άρα θα ξέρει τώρα.
0: Ντέζι, άκου. Oh my girl, to the rhythm of my heartbeat dance tonight. Dress my body with angel wings, so I can reach heaven's door. Oh my girl, they are revealed parts of my soul are yours. I hid them in nights that never dawned, so that news. Ναι, τι είπες?
4: Μήπως είναι του Πλούταρχου.
0: Ποιο? Ποιο?
2: Το?
4: Το αχ κορίτσι μου.
0: Ναι, φίλοι. Αχ, my girl.
2: Δεν ήταν αχ, my girl, ήταν oh, my girl. Γιατί μπερδευτήκαμε.
0: Τι να πει. Δεν έχουν αχ,
2: ναι, γι' αυτό, εντάξει, οκ. Μπράβο.
0: Τι θα έλεγα, δηλαδή.
3: Να φτάσει.

0: εύχομαι να παραγγείλει αυτή την αγαπημένη μου πίτσα Bianca al forno με γραβιέρα Νάξου. Είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό. Η πίτσα φάνα άκουσε τον πόνο σου και σου έφτιαξε γλυκά που θα γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Να παραγγείλετε και τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch, παιδιά, με πραλίνα φουντούκι.
1: Choco Crunch.
0: Που έρχονται. Ωραία, και σε περισσότερες γεύσεις τώρα, έτσι. Έξτρα, έξτρα, έξτρα large Choco Crunch. Με φυστικό βούτυρο, με λότου.
2: Τώρα η Ντέζη να μας ξαναπάρει για να κρατήσουμε τα στοιχεία της για να πάρει τα δώρα της. Ντέζη, ξαναπάρε κούκλα μου, μην έκλεισε. Κράτς, κάνει και κράτς τον Choco Crunch.
0: Κάνει και κράτς και έχει και λότους μπισκόφ.
2: Θα τα πάρω μαζί μου το πεντάσσερο μαζί με το τεκνό.
0: Πω και Choco Crunch και τεκνό και σπάκι.
2: Κράτσα, κρούσα, κράτσα, κρούσα, καμό θα γίνει.
0: Με τη βασελίτσα μας.
2: Θέλεις δωράκια, πάρτο. Θέλεις προσκλήσεις, πάρτο. Θέλεις και πείμα, πάρτο.

0: Δεύτερο στοιχείο.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Ψάχνεις την Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
0: 450 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ μας σήμερα σε μία γυναίκα που είναι γεννημένη Ιούνιο μήνα. Και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει δύο παιδιά κάτω των 18 ετών. Μία γυναίκα γεννημένη Ιούνιο με δύο παιδιά κάτω των 18. Έρχεται σε πολύ λίγο το τρίτο στοιχείο. Θα γίνει χαμός. 450.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κυγνός πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,95. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον Υπηαγωγείο των Εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
0: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ρωδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
8: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
9: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
10: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
11: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
12: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
13: Πυρά Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
14: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
15: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
16: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
17: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
18: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
19: Και μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
1: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
2: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
3: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και Βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια.
20: Έκο Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
21: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
22: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
23: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
24: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
25: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
24: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
25: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
26: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρής, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
25: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
26: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό
27: της. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
28: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη. Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
29: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
28: Είσοδος 5 ευρώ.
29: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-021-481 και στο 694-400-6665.
28: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
30: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

0: επιστρέψαμε για ακόμη μία ώρα. Είπαμε λοιπόν το τρίπτυχο της εισφοράς, τετράπτυχο τώρα, μπήκε και ο Ατρίδης στην παρέα μας. Ως τις 10 θα σας πάμε, παιδιά, κούτσα κούτσα. Και μετά θα φύγουμε να κάνουμε και εμείς το Σαββατοκυριακάκι μας σαν άνθρωποι.
1: Ναι, η ώρα βέβαια έχει πάρα πολλά πράγματα. Τι θα χωρέσουμε, δεν ξέρω τώρα.
0: Καλά, έχει ραντάρ.
1: Ναι.
0: Τρίτο στοιχείο, 450 ευρώ μετρητά. Έχει λες και των καμένων ποιητών. Τι λέξη θα βάλουμε, Έλα,
2: θα βάλουμε τη λέξη ψέμα σήμερα. Σήμερα οι ποιητές καλούνται να γράψουν ένα ποίημα και να μας κάνουν να γελάσουμε με τη λέξη ψέμα μέσα για να μπουν στην κλήρωση. Σήμερα κληρώνουμε τη δωράρα, ένα ρολόι αντρικό και ένα γυναικείο αξίας 160 ευρώ μετρητά το καθένα.
0: Δύο ρολόγια.
2: Δηλαδή, βεβαίως, από το e-vaptice λαμπρού κόσμημα. Εκπληκτικό δώρο. Οπότε γράφτε ποίηματα. Καλημέρα, Γκρέκ.
1: Καλημέρα.
0: Θα να γράψει και εσύ κανένα ποίημα.
3: Θα γράψω. Θα κάνω κι εγώ την αποπειρά μου. Το ψέμα εδώ τον λέει η Αθηνά. Ναι, ναι, ναι. Έχει μια ταύτιση.
1: Γιατί το ζει.
3: Όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του συναισθήματα και λειτουργεί με την παρόλη, πώς τον καταλαβαίνεις κατευθείαν.
0: Σου έχουν πει ψέματα, Αθηνούλα μου.
2: Εμένα δεν τόλμησε κανείς.
1: Είναι θέμα ημέρας, Γρηγόρη. Είναι θέμα ημέρας. Τι ψέμα σου έχουν πει σε σχέση. Έχεις κάνει ένα πρόχειρο γρήγορο. Έχεις σκεφτεί. Δυνατό ψέμα.
3: Ναι. Μικρότερη ηλικία. Το έχω πει εγώ.
1: Έχεις δίκιο.
2: Α, πιάνεται και αυτό.
1: Πιάνεται και εγώ.
3: Τι πόλεις μου τις ιστορίες, τι να κάνω. Δηλαδή.
0: Γιατί να πεις ότι είσαι μικρότερος.
3: Όντας φοιτητής κάποια στιγμή.
0: Ναι.
3: Ωραία, έχει γίνει ένα πάρτι.
0: Ναι.
3: Έχει πάει γρήγορα στο πάρτι. Μπάλα. Αλλά κάποια στιγμή υπάρχει πρόβλημα γιατί η άλλη πλευρά είναι 3 χρόνια 4 μεγαλύτερη.
0: Ναι.
3: Και μου σφυρίζουν εμένα ότι δεν. Λέω κι εγώ, εντάξει, από την ίδια ηλικία.
2: Έχει πει μεγαλύτερη.
1: Μεγαλύτερη ηλικία έχει πει, άρα εσύ.
3: Ναι.
1: Είπε μικρότερη, ωραία, οκ.
3: Λάθος ηλικία.
0: Μικρότερη, γιατί να πεις.
2: Μεγαλύτερη φίλε ηλικία εγώ από αυτή που έχω δεν έλεγα, που να ερχότανε ο Jason δεν ξέρω ποιος, ο Μαμόα.
3: Δεν έλεγα
2: ένα χρόνο μέσα.
0: Και άμα σου έλεγε ήσουν 17 και σου έλεγε άμα ήσουν 19, δεν θα το έλεγε.
2: Ο Jason Momoa.
0: Για κανέναν.
2: Ο Jason Momoa με το πετσετάκι αυτό που κρέμεται το χαβανέζικο.
1: Έχω πει.
3: Τι.
1: Και στο τωρινό. Είχα πει 5 χρόνια μικρότερος. Και το είχα πει για τον πρώτο χρόνο ήταν όλο αυτό, να ξέρετε.
3: Πολύ το πήγες, ρε φίλε.
2: Όχι, 5 χρόνια μικρότερος.
1: Γιατί δεν
2: φαίνεται.
1: 2-3.
2: Φαίνεται το φιλαράκι μου για 5 χρόνια.
1: Για ένα χρόνο. Αλλά το είχα αφήσει στο φλου.
3: Ναι.
1: Δεν ήταν πολύ συγκεκριμένο.
3: Ρε.
0: Πόσο 23, 24, 25.
3: Εγώ ήμουν 19 και έλεγα 23.
1: Και μετά όταν φτάνει η ώρα της αποκάλυψης, συγγνώμη για ένα ταξίδι που βάζει ταυτότητες. Για δώσει λίγο ταυτότητα να βάλω να περάσω τα στοιχεία. Λέω, συγγνώμη, δεν το είχαμε πει. Ίσως είχα πει περίπου τόσο.
3: Είδες.
1: Ρεζίλ.
2: Εμένα μία φορά όταν δούλευα στην τηλεφωνία έπρεπε να δώσει ταυτότητα για να βγάλει συμβόλαιο ή κάρτα. Και είχε έρθει μια κυρία με το σύζυγό τη και τη ζητάω την ταυτότητα και λέει, τι θέλετε την ταυτότητα. Την ταυτότητα της λέω θέλω για να σας περάσω στα... και πρέπει και να τη σκανάρω, της λέω. Λέει μισό λεπτάκι. Πέρασε έξω αγάπη μου σε παρακαλώ.
0: Καλά, ο άντρας δεν ήξερε την ηλικία της.
2: Είστε θεάλο. Πώς γίνεται παντρεμένη, λέει. Δεν έχει ιδέα.
1: Καλά έκανα.
2: Το έχω κρατήσει χρόνια. Στο γάμο της τώρα θεάει.
0: Τρομερό. Λοιπόν, φεύγουμε και επανερχόμαστε με Dr. Betty. Μην πάτε πουθενά.

0: Emergency.
1: Emergency.
2: Τίποτα, δεν υπάρχει αυτή η τραγουδάρα.
3: Και εμένα με ανεβάζει.
4: Dr. Betty.
3: Welcome.
5: Θέλετε μυστικά για καλό σεξ?
3: Βέβαια.
6: Γι' αυτό έρθαμε.
5: Ναι, αλλά θέλετε μυστικά. Θέλετε μυστικά για καλό σεξ από celebrities του Hollywood?
6: Ναι.
5: Cameron Diaz.
3: Ναι.
5: Ποτέ μην προσποιήσετε στο σεξ. Πρέπει να τα απολαμβάνετε πραγματικά. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί να προσποιηθεί στο σεξ.
2: Άσε
5: μας, Μπέτη, που δεν καταλαβαίνεις. Γιατί?
1: Πού το σκέφτηκε η Cameron Diaz?
5: Άμα έχεις τα κότσια, άμα έχεις τα κότσια, ικανοποίησέ με. Άμα δεν τα έχεις, πήγαινε στη μάνα σου.
2: Ναι, κάνει προβολή στα δικά της τώρα, καταλαβες.
3: Φορτούνη, τοποθετήσου εσύ, γιατί εγώ δεν.
1: Ένα γρήγορο που μου έρχεται, καταρχάς είναι για να τελειώνουμε να πάμε παρακάτω. Άντε.
2: Όχι, μα φτάσουμε εκεί, α το παρέθηκα.
5: Όχι, να καταλάβετε δεν τελείωσε. Να προσπαθήσει πιο πολύ.
3: Υπάρχει αυτός ο λόγος όμως. Αντιμέτωποι δίνεις τον άλλο με την αλήθεια.
5: Βέβαια, εννοείται.
2: Straight, έχει δίκιο.
5: Τσεκούρι, μπα, τσα, λεμιτόμος.
1: Ωραία, εμείς είμαστε 2-2.
5: Λεμιτόμο, πώς την είχε πει.
2: Εντάξει, εγώ.
1: Κλειτορίδα.
5: Κλειτορίδα.
1: Είχα πει κλειτορίδα.

0: τι στεναχώρια ήταν αυτή.
1: Αχ, τώρα εγώ δεν μπορώ να συνέλθω.
0: Δεν βρέθηκε το ραντάρ.
2: Έλα ρε, κρίμα, 450 ευρώ.
0: Πάντα 450.
1: Πώς γέννανα τώρα.
3: Το δυσάρεστο είναι ότι είναι και Παρασκευή σήμερα.
1: Αυτό είναι. Πρώτη φορά μας συμβαίνει.
0: Ναι, δεν έχει ξανά
3: Παρασκευή.
2: Συνήθω τα jackpot στο τέλο δίνονται. Ναι.
3: Θα τα μοιραστώ μεταξύ
1: μα. Ψάχναμε μια γυναίκα Ιούνιο γεννημένη να έχει δύο παιδιά ανήλικα και να είναι χωρισμένη, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να μην δεν βρήκαμε.
3: Τώρα λύγει το πεντάλεπτο. Τώρα λύγει. Δηλαδή έχουμε ακόμα 10 δεύτερα.
1: 2, 10, 68, 35, 7, 22 παιδιά. Είμαι να σκάσω τώρα. Δεν το πιστεύω ότι χαθήκατε.
2: Ξανασκεφτείτε το, πάρετε ένα φίλο σα. Κάτι.
3: Έληξε τώρα. Τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Άμπαλι.
3: Α, φύγαμε για άμπαλο.
0: Ναι.
4: Η άμπαλη!
5: Πότε γίνεται αυτό!
0: Τι έγινε με αυτό, τι θα γίνει τώρα?
2: Έχουμε κάτι αυτό το πουσουκού.
1: Έχω μια σακουλίτσα φέρει τη ΣΑΕΤ.
3: Έχουμε εμεί σήμερα, είμαστε σαν ένα κάρφωνα.
2: Έχουμε κάτι αυτό το πουσουκού.
1: Πώς δεν
2: είναι, είναι σαν πρόχειρο διαγώνισμα.
0: Είναι δύσκολο αυτό το σουκού για μας.
2: Α, ωραία.
0: Εγώ μιλάω πάντα για το πολό. Όλα
2: ναι, ορίστε. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο σε event αθλητικό.
1: Ναι, εγώ είμαι με το φίλο μου το Φορτούνι.
2: Τέλειωσε εδώ.
1: Που μου στάθηκε όταν πήραμε το πρωτάθλημα, γιατί παίζει σήμερα.
2: Μπέτη αδιάβαστη.
0: Παίζει ο Ολυμπιακός, το ξέρω.
2: Αυτό.
3: Τόση ώρα μυριλιάζω το πέρα, το έχει ακούσει.
0: Απλά εμείς έχουμε και στο πόλο δύσκολο.
2: Λοιπόν, έφτασε η πολύ μεγάλη ώρα. Έχουμε Final Four στην Αθήνα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό. Γιατί έχουν έρθει όλες οι μεγάλες ομάδες, οι τέσσερις ουσιαστικά που συμμετέχουν. Οπότε τα φώτα είναι εδώ και γίνεται και σε πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Γιατί το Telecom Center είναι ανακαινισμένο και δεν έχει καμία σχέση. Glass floor, γενικώ ντυμένο στα. Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο. Σκέψω ότι όλο το λογότυπο της διοργάνωσης, ας πούμε, και ό,τι έχει να κάνει και με το κύπελο και το Final Four, το βλέπεις κάτω στο πάτωμα.
0: Τι ωραία. Ναι. Χωρίς όμως να το βλέπουν αυτοί που παίζουν.
2: Δεν τους επηρεάζει, εντάξει, δεν είναι. Εκείνη δεν μπορεί να κάνει έτσι.
0: Επηρεάζεσαι. Άμα αλλάζει όλη την ώρα κάτω, δεν επηρεάζεσαι. Δεν χάνει τη συγκέντρωσή σου.
2: Νομίζω δεν κοιτάς κάτω εκείνη την ώρα.
1: Εμείς κοιτάμε κάτω να κάνουμε τρίπλα και είμαστε κουλί.
0: Ρε παιδί μου, αν αλλάζει το δάπεδο συνέχεια την ώρα που παίζεις.
3: Δεν αλλάζει. Όχι, δεν είναι τυπωμένο πάνω.
2: Όχι, όχι, αλλάζει.
0: Αλλάζει, αλλά γίνονται άπειρα πράγματα. Νομίζω,
2: ναι,
0: αλλάζει.
2: Απλά δεν ενοχλεί αυτό που παίζει, αυτό λέει η Μπέτη. Λοιπόν, την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, ξεκινάει το Final Four. Στις 6 είναι το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού, γιατί είναι και ο Έλληνας εκπρόσωπος. Θέλαμε να έχουμε δύο ομάδες, έχουμε μία. Ναι, έχει πολύ κόσμο που κράζει γι' αυτό, αλλά να ξέρετε ότι είναι από πολύ νωρίς έχουν γίνει αυτά. Πάει με βάση τα μονοπάτια δηλαδή.
0: Και τι συνέχεια, μέσα θα είσαι.
3: Δουλεύουμε, δεν προλαβαίνουμε.
2: Αυτό, όλοι αυτό. Όλοι οι Ολυμπιακοί αυτό λένε. Δουλεύουμε και δεν προλαβαίνουμε.
1: Εγώ θα είμαι, θα το δώσω.
2: Φιλάκι μου, μαζί θα είμαστε.
1: Μαζί θα είμαστε.
3: Εγώ στο σχολείο.
1: Εγώ στον τρίτο, εσύ στο μηδέν.
2: Να βρεθούμε όμως. Κάπου στο ενδιάμεσο.
0: Δώστε ραντεβού στο κηλικείο κάτω.
1: Βέβαια.
2: Στις 6 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε. Σας θυμίζω ότι η Φενέρ είναι η κάτοχος του τίτλου και είναι και πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Πολύ δύσκολο εμπόδιο για τον Ολυμπιακό. Δύο κούπες η Φενέρ, τρεις ο Ολυμπιακός, ο οποίος είναι σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four και θέλει να το πάρει και ήρθε και η ώρα. Αν περάσει από την Φενέρ, θα
3: έχει
2: αυξήσει
3: τη Βαλένσια.
2: Ναι, σωστός ο Φορτούνης. Έμπειρος ο Φορτούνης. Δεν σημαίνει τίποτα ότι αν περάσει το πήρε.
3: Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα.
2: Καλά, έτσι θα παίρνεις αυτά τα Final Four, γιατί δεν σου κόρο στην κορυφή της Ευρώπης.
0: Βήμα-βήμα θα τον πηγαίνεις, Φορτούνης. Πάρε πρώτα την.
3: Μα γι' αυτό το λέω. Είναι δύσκολα και τα δύο.
0: Και μετά πήγαινε και στην τέτοια.
2: Σήμερα είναι το πολύ μεγάλο πάντως, γιατί πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Φενέρ στις 6. Στις 9 είναι ο άλλος ημιτελικός που είναι ισπανικός εμφύλιος. Η Ρεάλ, η οποία είναι και η πολυνίκη του θεσμού με 11 κούπες. Και η Βαλένθια, η οποία είναι στα χτωπούτα, ωραία ιστορία αυτή. Πρώτη φορά σε Final Four,

0: πάει να κάνει την έκπληξη, ποτέ δεν ξέρεις. Mm. Αν κάνει κάποιος την έκπληξη, θα την κάνει η Βαλένθια, να ξέρετε.
1: Μάλιστα.
2: Πάντως στην Ελλάδα μας θα μπορούσε να έχει γίνει 7 και 10.
1: Άστο τώρα, μην το γλουσουζεύεις. Άσε να κερδίσετε.
0: Κύριε Μποντι, λοιπόν, αυτή την εκπομπή την ακούει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Ωραία,
0: την ακούνε πρόεδροι ομάδων, την ακούνε
2: επαγγελματίες.
0: Κύριε Μποντιρόγκα, λοιπόν, που είστε στην EuroLeague και εσείς που μας ακούτε γιατί είστε και στην Αθήνα τώρα λόγω Final Four. Σίγουρα.
1: Τόσα παιχνίδια.
0: Πες το Δημήτρη,
2: τόσα παιχνίδια Champions League έχουν γίνει 10 η ώρα.
0: Ναι. Μην ξαναγίνει αυτό το λάθος, σας παρακαλούμε. Επόμενη φορά που πάνε στην Αθήνα πάει 7 και 10.
2: Λοιπόν, άντε.
0: Οι τέσσερις ομάδες που δίνουν τη μάχη, δίνουν τη μάχη να δώσουν ραντεβού στον τελικό της Κυριακής, έτσι.
2: Ωραία.
0: Να μαζευτούμε σπίτι του Φορτούνη να δούμε τον Ολυμπιακό.
2: Βεβαίως, ναι. Μακάρι να έχουμε περάσει.
1: Κάτι
2: άλλο.
0: Μακάρι. Ολοκληρώθηκε το ελληνικό πρωτάθλημα. Χθες είχαμε play-outs. Δεν υπήρχε λόγος διαδικαστικού χαρακτήρα τα παιχνίδια. Υποβιβάζονται ΑΕΛ και Πανσεραϊκός. Αν δεν υπάρξει αλλαγή με ένα διαρθρώσιμο.
2: Καλή επιτυχία, Ολυμπιακέ.
0: Καλή επιτυχία, βέβαια.
1: Μέσα
0: από
1: την καρδιά μας. Είναι δυνατόν, με τη Φενέρ παίζετε.
2: Ευχαριστούμε, Γρηγόρη. Δεν φεύγει.
0: Δεν φεύγω.
2: Όχι, παιδί μου, περίμενε, κάτσε εδώ.
3: Σε παρακαλώ, έξω, το ξανακάνω. Τέλος, τελείωσε, έξω, σε παρακαλώ.
4: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
3: It's the

0: ρε παιδιά, εδώ είμαστε με το Μασούτη. Λίγο πριν κάνουμε διάλειμμα, μια ζωή μπορεί να σωθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Η διαμαντής Μασούτης ΑΕ συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής με τη χορηγία τοποθέτησης 84 απεινιδωτών στο μετρό, 66 στην Αθήνα και 18 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων, σε πρώτες βοήθειες με κάρπα και για άμεση ανταπόκριση και κάθε ανάγκη, ο Μασούτης είναι πάντα δίπλα μας.
1: Λοιπόν, δίπλα μας ο Μασούτης, αλλά εσείς θέλω να συμμετάσχετε πιο ενεργά από ποτέ, γιατί σήμερα είναι η κλήρωση για τη λέσχη μας των δύο ρολογιών, αντρικού και γυναικείου. Θέλω να γράψετε λοιπόν ποίημα με τη λέξη ψέμα και μόλις επιστρέψουμε να ανοίξουμε τις πύλες, να βγείτε να το απαγγείλετε.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός μες στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Πάμε!
7: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
7: Μπράβο, πατέρα σου.
8: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
9: Ενισχυτικό και φυσικό.
8: Osteomove.
10: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι.
12: Ναι.
11: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
12: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
13: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12 νησιά από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
14: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νήπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
15: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα, σε πάει ψηλά, ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού, Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
6: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος προώρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα. Να δω.

0: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου Legacy.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Λοιπόν, το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ADAP σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορεί να σταματήσει τη σπατάλη νερού? Από την 5η λοιπόν 21 έως Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύζες στην οθόνη της ADAP, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ADAP, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά. Στον καιρό τι γίνεται, χτυπάμε παλαμάκια.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Στον καιρό χτυπάμε τα ποδαράκια μας κάτω γιατί κάνουμε παρέλαση. Στην κίνηση δύο είναι αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που εντοπίζω. Ένα, πράκτορ δεν με είπες.
5: Γιατί μπήκε η Μπέτη και είπε καιρό και λέω θα το φτιάξει τώρα. Πράκτορ, πες μας τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
6: Δεν μπορώ να πω χωρίς να το πείτε.
5: Πρέπει να σε αναγγείλω.
6: Λοιπόν, στη στροφή του Φλίσβου προς τον Άλυμο έχει μποτιλιάρισμα και βλέπω και εδώ πέρα στην Αττική Οδό. Αυτό πρέπει να το μάθω να το λέω αλλά διαφορετικά. Δεν είναι ζεφύρι εκεί. Είναι από.
5: Μα το ζεφύρι
6: δεν είναι. Ναι,
5: μου έκανε εντύπωση το συγκεκριμένο το ζεφύρι.
6: Ζεφύρι είναι.
5: Μενίδη, ζεφύρι, Λιώσια εκεί.
6: Παύλου Μελά Λίμνη. Μέχρι την Λεωφόρο Δημοκρατίας. Μέχρι τη Δημοκρατίας έχει ποτηλιάρισμα.
5: Δεν έχει. Και ξέρεις τι πιάνει και η κίνηση, ε?
6: Εκεί. Αυτό εκεί έχει ποτηλιάρισμα τόσες μέρες. Λοιπόν, πάμε στον καιρό.
4: Λοιπόν, ο καιρός σήμερα.
5: Για να γίνει το άγημα σωστά, θέλω ένα από εσάς. Α, ου, α, ου. Ξεκινάτε. Συντονιστείτε. Αυτό είναι. Σήμερα λοιπόν ημέρα.
6: Ποιος το λέμε?
5: Θα είναι βροχερή, παιδιά. Θα έχει γύρω σύννεφάκια και μποφόρ στα ανοιχτά.
7: Με μπερδεύει αυτό.
5: Τι θέλει?
7: Το αού αού και με σένα με μπερδεύει.
5: Ωραία. Άστε το αού, θα σας τα πω απλά. Λιτά, σαν εντολή από ανώτερο.
7: Ωραία.
5: Σήμερα θέλω να έχετε μαζί σας ομπρέλες.
7: Ναι.
5: Γιατί μπορεί να βρέξει.
7: Ναι.
5: Αυτά. Λέσχη των καμένων ποιητών, έφτασε η ώρα για να σας υποδεχθούμε. Στρώσαμε χαλιά, βάλαμε τα λουλούδια.
7: Ωραία,
5: ανοίξαμε τα παράθυρα να μπει καθαρό στα Yerath. Και υποδεχόμαστε τους ποιητές με ποίημα με τη λέξη ψέμα. 2, 10, 68, 35, 7, 22. Σήμερα η κλήρωση. Για να σας δω.

0: λέσχη.
1: Έφτασε λοιπόν η ώρα της λέσχης, η ώρα των καμένων ποιητών να πάρουν τηλέφωνο. Σήμερα, μην ξεχνάτε, γίνεται η κλήρωση που θα κερδίσει ο τυχερός που προκύπτει από την κλήρωση αυτή. Δώρο, δύο ρολόγια. Ένα αντρικό και ένα γυναικείο. Το ένα το κρατάει, το άλλο το κάνει δώρο. 160 ευρώ η αξία του κάθε ρολογιού. Αν γίνεσαι νονός ή νονά, άκουσέ με πολύ προσεκτικά. Τρέξε Αγίων Αναργύρων 16 στους Αγίους Αναργύρους. Στο e-Βάπτιση Λάμπρου Κόσμημα θα βρείτε, παιδιά, βαπτιστικά πακέτα ολοκληρωμένα μόνο 250 ευρώ που θα έχουν τα πάντα μέσα. Τη λαμπάδ, μέχρι και το σαπούνι για τα χέρια του νονού. Η μεγαλύτερη ποικιλία και βαπτιστικούς σταυρούς πάνω από 1500 σχέδια από 159 ευρώ. Ο νονός και η νονά μπαίνουν στο e-Βάπτιση και βγαίνουν κατευθείαν στην εκκλησία. Θα μπείτε τώρα στο www.evaptisi.com, θα πατήσετε πάνω στο κουμπί που γράφει ενδιαφέρομαι για πακέτο και αμέσως θα κάνετε πανεύκολα, κάποιος θα σας καλέσει να κάνετε πανεύκολα την παραγγελία σας. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τις πύλες.
2: Βεβαίως, άνοιξε τις πύλες.
3: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
2: Καλημέρα λοιπόν στον πρώτο μας ποιητή ποιήτρια. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
2: Καλημέρα, ποιος είστε εσείς παρακαλώ?
4: Ο Νίκος είμαι.
2: Γεια σου
1: πολύ
2: Νίκο, πηγαδέ,
1: πηγαδέ η φάση εδώ.
2: Πηγαδέ η φάση, από το πηγάδι μας παίρνεις Νίκος, ακόμα από το βάθος, πολύ βάθος όμως.
4: Ναι.
1: Δεν
2: γιατί
1: ακούγεσαι
2: καλά, έτσι?
1: Έλα λίγο κάτι, ίσως είσαι ανοιχτή ακρόαση, βάλ το κανονικά το τηλέφωνο.
4: Ναι, ακουστικά το έχω, μισό λεπτάκι.
1: Αυτό φταίει, ναι.
2: Βγάλε τα ακουστικά.
1: Ναι, μπράβο. Σου δίνουμε λίγο χρόνο.
5: Ορίστε, απενεργοποιήθηκαν.
1: Ναι. Μπράβο. Αυτό είναι. Για μίλα τώρα, Νίκο μου.
5: Έπεσε. Πάει ο Νίκος. Επόμενος.
1: Δεν πειράζει, θα ξαναπάρει.
2: Καλημέρα σας. Ποιος είναι ο ποιητής?
6: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ποια είστε, παρακαλώ?
6: Είμαι η Δέσποινα.
2: Γεια σου, μπράβο. Δέσποινα. Τι κάνεις?
6: Καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Καλά, το έχεις?
6: Το έχω.
2: Δώσ' το με φόρα.
6: Στη μεταφορική μπήκε με φόρα και καμάρι. Μα έριξε το ψυγείο πάνω στο φανάρι. Μας είπε κουβαλάω μόνος μου ντουλάπα και κρεβάτι και λαχάνια σε σηκώνοντας ένα άδειο κομμωδινάκι. Το έπαιζε μάστορας με ύφος και γυαλί, μα έδεσε τον καναπέ πάνω στη μηχανή. Μου λέει οδηγάω Νταλή τα χρόνια 15 και κόλλησε στο στενό που ήταν οι γλάστρες 5-5. Με ψέμα ήθελε να δείξει πως θα κάνει όλα τέλεια, μα τούπισε το πλυντήριο από την εντέλεια. Και σαν του είπαν μάστορα, πού πάει αυτό το ντουλαπάκι, είπε, όπου θες αφεντικό, εγώ κορτάρω το μαράκι.
2: Έτσι.
5: Μπράβο,
2: Δεσποινάκι. Πολύ καλή προσπάθεια.
5: Είχαμε τρομερή ομοιοκαλή.
2: Προφανώς μετακόμισε πρόσφατα.
5: Μπράβο.
6: Λέγω σε μεταφορική, ρε παιδιά.
5: Α, γι' αυτό.
2: Ορίστε, ρε παιδί μου, στο στοιχείο της η κοπέλα.
5: Μπράβο.
2: Ευχαριστούμε, Δέσποινα. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε
2: στον επόμενο ποιητή. Καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα.
2: Έλα, Νίκο, τι γίνεται, ρε, εσύ? Ή από βάθος θα μας παίρνεις ή από τούνελ θα μας παίρνεις και θα ακούμε έκο. Τι συμβαίνει?
4: Όχι, okay, όλα οκ okay είναι τώρα.
2: Εντάξει, σούπερ. Δώσ'
4: το. Το ψέμα είναι βασικό στο σεξ. Το ξέρουν όλοι οι παντρεμένοι. Τελείωσες, όχι μωρό μου, μου είπε. Με χειροπέδες με έχεις.
5: Δεμένη.
1: Γραπωμένη.
4: Δεμένη.
5: Quiz.
4: Εγώ με στρώμα αντρικό. Το σεξ είναι μηχανικό. Μα μόλις πήρα δύο ανάσες. Ζητούσα νερά και.
2: Κάσες.
4: Εξετάσεις.
5: Τι?
4: Εξετάσεις.
2: Δεν ταιριάζει.
5: Χάσαμε. Πάμε.
2: Δεν ταιριάζει με τις
1: ανάγκες. Έχουμε κι άλλο. Περίμενε.
4: Το ψέμα στο κρεβάτι φοράει δαντελετό κομμάτι. Γιατί στο σεξ και στον καφέ όλα γίνονται.
5: Για το
2: κομπλέ.
5: Μάτι.
4: Μπουρδελέ.
1: Α, όχι. Δεν θα πηγαίνω νου να
2: σου πει. Ναι, μου τι ακούμε πρωί-πρωί.
5: Γιατί έπεσε πάλι το quiz.
2: Το απολαύει ο άνθρωπος αυτό.
5: Δεν έχει σήμα.
2: Τι να πω, πάμε στον επόμενο ποιητή ποιήτρια. Καλημέρα.
5: Στεναχωρήθηκα τώρα.
2: Στεναχωρήθηκα. Καλημέρα σας. Πώς ονομάζεστε, παρακαλώ?
7: Καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Γεια σας.
7: Διονύση με λένε.
2: Αλήθεια, μη με σκάς. Για πες, Διονύση.
7: Ξεκινάω, έτσι.
2: Δώσ' το. Άργησες κιόλας. Πάμε.
7: Το ψέμα σου, μωρό μου, θέλει βραβείο οσκαρικό. Είπες θα περάσω για καφέ και ήρθες με νεγκλιζέ πολεμικό. Να ράξουμε λίγο μου λες σοβαρά και σε 10 λεπτά πετούσαν ρούχα σαν προσφορές σε λαϊκή αγορά.
1: Μάλιστα, δυνατός.
7: Μου είπες είμαι ήσυχο κορίτσι, δεν κάνω τρέλες πολλές. Και ύστερα ανέβαινες πάνω στον καναπέ χωρίς οδηγίες και ζώνες ασφαλείας προχθές. Ο γείτονας χτύπαγε το ταβάνι με σκουπόξυλο θυμωμένος πολύ. Και εσύ πόναζες πες του να κάνει υπομονή.
2: Ναι.
7: Μου είπες μην αγχώνεσαι, είμαι κυρία σοβαρή. Και σε 10 λεπτά είχες κάνει το σπίτι reality.
0: Τι, Big Brother?
7: Το σουκέν κρεμασμένο στο φωτιστικό ψηλά. Και εγώ να ψάχνω το παντελόνι μου κάτω από την πολυθρόνα ξανά. Δεν ζηλεύω εγώ, μου είπες με ύφος γλυκό. Και μετά έκανες ανάκριση, λες και ήσουν FBI μυστικό.
1: Άκου τώρα τι γίνεται.
7: Ποια ήταν η Μαρία στο κινητό τελικά? Η ξαδέρφη μου ήταν, αλλά κοιμήθηκα στον καναπέ κανονικά.
1: Βέβαια, μετά
7: και το πιο μεγάλο ψέμα, ναι, που ακόμα γελάει και ο Θεός, ναι, ήταν το δεν θα κάνουμε φασαρία φέτος, γιατί στο τέλος χτυπούσε απέναντι τον τοίχο νευρικά. Και εσύ του φώναζες, άμα ζηλεύεις βάλε και εσύ μουσικά.
1: Μάλιστα.
0: Πού το σκεφτήκαμε?
2: Μιλάμε τώρα για έμπνευση.
1: Όταν ο Θεός κάνει σχέδια. Η υπόθεση είναι. Είναι κουσουλού υπόθεση.
0: Είναι.
1: Με πολυθρόνες, με γύρω.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Καλημέρα.
4: Ένα, δύο, τρία.
2: Πήγε στην κυρία.
1: Καλώς τον να.
4: Καλημέρα, αγάπη μου.
2: Καλημέρα, γόρι μου. Δώσ' το.
4: Ο Βασίλης είμαι.
2: Έτσι.
4: Μου στέλνω τα τραγουδάκια.
1: Ωραία.
0: Α, μου στέλνει τα τραγουδάκια.
2: Μπράβο.
4: Λοιπόν. Δύο στιχαίδια μόνο.
2: Έτσι, ναι, ναι, ναι.
4: Μου έλεγες για αθλητισμό, για άλματα που κάνεις, επί κοντό και επί μακρύς, να δούμε πού το φτάνεις.
2: Ναι.
4: Και πες και δες που έλεγες πως είσαι ο Μανόλο, την ώρα που ήρθε η στιγμή, το ψέμα σου έμεινε μόνο.
2: Ωραίο.
0: Βράβο.
2: Ωραίο.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
2: Μικρό και περιεκτικό. Και έχουμε και άλλο ποιητή.
0: Ένα τελευταίο.
2: Πάμε για το τελευταίο. Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
8: Να πω.
2: Παρακαλώ.
0: Να μην πεις.
8: Ωραία. Ψέμα στα χείλη σου, ψέμα στο κορμί, μα όταν πέφτει νύχτα με ζητάς αφυλακή. Ψέμα πως δεν καίγεσαι, ψέμα πως δεν πονάς, γιατί κάθε φορά στο τέλος πάνω μου ξυπνάς. Ψέμα το δε σε θέλω, ψέμα το ως εδώ, αφού λιώνεις σαν φωτιά, μόλις σε ακουμπώ. Ψέμα μέσα στα φιλιά, ψέμα μέσα στο βλέμμα, μα το πιο επικίνδυνο είναι πως πιστεύω το ψέμα. Και όταν δαγκώνεις τα χείλη και λες δεν ήταν κάτι, το ψέμα γίνεται αμαρτία και το κορμί σου κομμάτι. Ψέμα λες πως φεύγεις, ψέμα πως δεν τελειώνει, γιατί κάθε σου ανάσα πάνω μου ακόμη λιώνει.
2: Συγχαρητήρια.
0: Δεν πιστεύω να σου πει κανένα ψέμα.

0: ψευτικά.
1: Ευχαριστούμε.
0: Σήμερα, ρε παιδιά, όσο τι γίνεται η λες.
2: Είναι η Παρασκευή, είναι λίγο μελαγχολική.
1: Όχι, όχι.
2: Σήμερα.
1: Εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα
3: το
1: πολύ σήμερα.
3: Ευχαριστήθηκες γιατί σε ξέρω τι είσαι.
0: Ναι, αλλά έχουμε κυνηγητή σήμερα ή όχι.
1: Νομίζω
0: δεν είναι. Δεν γελάσαμε σήμερα.
1: Αλλά ήταν, είχε πολύ
0: νέο αίμα. Ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν, ερχόμαστε με την κλήρωση.
0: Ναι, ερχόμαστε. Μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
4: Πουρνό πουρνό τον πιάνουμε.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο. Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
1: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
0: Και... τουμπανό!
1: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
0: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
0: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
2: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
0: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
3: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
0: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119. Νέο υπερσύγχρονο κτέο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτέο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
4: Παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω. Πολλά παιχνίδια και εκδείξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
5: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
6: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
7: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
8: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomag. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomag. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
9: Σημείο πώληση στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
10: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves, with the Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
11: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2410-033-33.
12: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese, ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά 1 κιλό 1,88. Μήλι Αγίου Γεωργίου, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
3: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
4: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
3: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
4: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
3: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
4: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
3: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
4: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
3: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
4: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
3: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
4: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
3: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.

0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
1: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή. Για αρμονία και ηρεμία.
2: Τότε ας βάλω το Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
1: Και ηρεμία.
2: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
3: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπά.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς, Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή. Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη. Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό
6: της. Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ολεομάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας. Θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες. Μηχανές γκαζόν. Μπορτουροψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Ολεομάκ. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Ολεομάκ. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
7: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: Απλώς η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
4: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλος καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσιές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
5: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
6: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου.
7: Φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό, μόνο 5,59 το κιλό.
8: Μπύρα Μύθος, φιάλι 330 ml, μόνο 78 λεπτά.
9: Μπύρα Κορώνα, φιάλι 330 ml, μόνο 97 λεπτά.
10: Απέρολα Απεριτίβο, 1 λίτρο, μόνο 12,40.
11: Γάλα Happy Barn, 3,5%, 1 λίτρο, μόνο 78 λεπτά.
12: Χοιρινό ψαρό νέφρι κατεψυγμένο Food Family, μόνο 5,85 το κιλό.
13: Νερό Κοστιλάτας 500 ml, μόνο 13 λεπτά.
14: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα, μόνο 20,10.
15: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
16: Cash & Carry Παναγιωτάς, πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
17: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0-091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
18: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
19: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
20: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
19: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
20: K9 Security. Υπηρεσίες στα προσεκτικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
0: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
20: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
0: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86.
20: www.k9security.gr.
0: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
21: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
22: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
23: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.

Παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο. Μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες. Ρυθμός 945.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δε στο συγχωρώ.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
2: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
3: Στον νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
4: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
6: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-068-172.
7: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club.
8: Nor Club.
7: And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
9: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.
10: Στράγγιση.

0: σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό!
3: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία. Πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
6: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
7: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
8: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
9: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
8: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
9: Αλλαντικά κρέτα Farms, μείον 40%.
8: Προϊόντα στάμου, μείον 20%.
9: Γάλα νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
8: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
9: Μωρομάτιλα Σεπτόνα, χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
8: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
9: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
8: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
9: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
8: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
10: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
11: Γίνου κερά μου κυνηγός και εγώ πουλί στο πρίνο.
12: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
13: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
12: Είσοδος 5 ευρώ.
13: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21-481 και στο 694-400-6665.
12: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
14: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι Βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
1: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
2: Μπύρα Αλφα Φιάλη 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
1: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
2: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
1: Βούτυρο Ecte Butter Μερίδες συσκευασία 2 κιλών μόνο 7,35 το κιλό.
2: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά μόνο 1,59 το κιλό.
1: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα μόνο 11,70.
2: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up συσκευασία 72 τεμαχίων μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
0: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
3: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
4: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
5: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία.
6: Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Αγαπάς το ψάρεμα? Τη φύση? Το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lowrance. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
9: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Καλυμάνης πιάτα ημέρας, γαρίδες σπαγκέτι ή σαγανάκι 300 γραμμάρια 4,39. Κολλιός Γκούντα ή Ένταμ 7,89 το κιλό. Κρέτα Φάρμ σε Ελλάδη. Μορταδέλα ψητή 6,79 το κιλό. Πουμαρό, σπιτική ντομάτα στον τρίφτη 680 γραμμάρια 1,59. Γάστρα φασόλια μέτρια 500 γραμμάρια 1,48. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Ο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρέπει να παίξεις.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
2: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
1: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
2: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
1: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
2: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
1: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-8289-86. Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.

0: Η αρχή της ημέρας είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Για τιμές που τα σπάνε, Market In. Φθηνότερα δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή! Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
3: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
4: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
5: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
4: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
5: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
6: Να γκομί, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
7: Τότε ας βάλω το Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
6: Και ηρεμία.
7: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα, το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
8: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier Toshiba.
9: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-62-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 22460-070-619.
10: Καλώς ήρθατε στο κίνητικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνεται όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.

0: ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γίνουκερα μου κυνηγός και εγώ πουλί στο πρίνο.
2: Ο κυνηγετικός σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
3: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
2: Είσοδος 5 ευρώ.
3: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241 21481 και στο 694 466 65.
2: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
1: Στο τόπο άφησέ με, στο τόπο άφησέ.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση, αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
4: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα το Σάβα? Είναι εμπιστός?
4: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
3: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
4: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
3: Τηλέφωνο 697-7746-094.
4: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
3: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
5: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
6: Βακά. Οδηγεί στους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
7: Γιουπί, παιχνίδι στο μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσουλήθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
8: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
9: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.

0: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
1: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες packs και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Καλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις, τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Καλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Καλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Καλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Καλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Μπαρμπαστάθης ρύζι με καλαμπόκι 600 γραμμάρια 2,49. Κίγνος πασάτα 3x250 γραμμάρια 1,31. Toast and Taste παριζάκι 550 γραμμάρια 2,12 €. Κολλιό στραγγιστό γιαούρτι από ελληνικό γάλα 5% ή 2% 500 γραμμάρια 1,99. Kellogg Special K Classic 335 γραμμάρια 2,99. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
4: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς. Και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
5: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
4: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
5: Τυρί Ένταμ και Γκούντα σε φέτες, Ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
4: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
5: Πυρινέλαιο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
4: Ζυμαρικά Στέλλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
5: Μπύρα Μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
4: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
5: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά Τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
4: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
5: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
4: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
6: Let the history be a part of your life. Let the summer be the season of your heart. Acteon Classic. The best way to start off your day. Begin with coffee, reviving drinks and brunch. And end it with the ultimate indulgence. Exquisite cocktails under the light of 1,000 stars. For reservations, 6942-058-181. ACTEONRODOS.com. Acteon Classic. It's a journey through time where all day stories are shared and cherished.
7: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
8: Α, καλή, τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
7: Και... τουμπανό!
8: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
7: Εννοείται! Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, τάμπλετς, συστήματα πλοήγησης, μουλτιμίδια συστήματα αυτοκινήτων.
7: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
8: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
7: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο.

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
0: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έχει το χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 2241-062-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
2: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
3: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
2: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
3: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
4: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα, δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Είναι ιταλική.
3: Μάμα μία.
2: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο Ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο.
4: Ομορφιά, παράδοση, υψηλές προδιαγραφές. Ό,τι περιγράφει τους χώρους μας. Εμπειρία, επιστημονική προσέγγιση, αγάπη και δημιουργικότητα και οι τελευταίες εξελίξεις της παιδαγωγικής. Ό,τι περιγράφει τη σχέση με το σώμα και το πνεύμα του παιδιού. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Υπεύθυνη, Βάσο Αρφαρά. Αγκαλιά ζεστή για το παιδί και για τους μεγάλους, γνώσεις που μας κάνουν καλύτερους γονείς. Δημιουργία, πρότυπα κέντρα προσχολικής αγωγής και εκπαίδευσης. Από τα πρώτα του χαμόγελα μέχρι την πόρτα του σχολείου, ο καλύτερος τρόπος για να αρχίσει το παιδί σας μια υπέροχη ζωή.
5: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
6: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου Κάπος Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
7: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Λεωμάκ. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτούρο ψάλιδα και σκαπνικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleo Mac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει Oleo Mac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
8: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρεις και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 22410 81 581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.
9: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12 νήσου, μέλος του δικτύου AutoVision. Με 2 σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 22410 67 677 ή στο 22410 033 33.
10: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
11: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
3: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
11: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
12: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
13: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
12: Τηλέφωνο 697-7746-094.
13: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
12: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
14: Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας, από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο, από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
15: Σαν χθες σε κρατούσα αγκαλιά, σε εκείνη τη γωνία. Αχ, μαμά μου, πόσο σ' αγαπώ.
16: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
17: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87-888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
18: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
19: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου
20: φιλέτο κοτόπουλο ελληνικό μόνο 5,59 το κιλό.
21: Μπύρα Μύθος Φιάλη 330 ml μόνο 78 λεπτά.
22: Μπύρα Κορώνα Φιάλη 330 ml μόνο 97 λεπτά.
23: Απέρολα Λαπεριτίβο 1 λίτρο μόνο 12,40.
24: Γάλα Happy Barn 3,5% 1 λίτρο μόνο 78 λεπτά.
25: Χοιρινό ψαρονέφρι κατεψυγμένο Food Family μόνο 5,85 το κιλό.
26: Νερό Κοστιλάτας 500 ml μόνο 13 λεπτά.
27: Και φυτικό λάδι F Plus Core PET 10 λίτρα μόνο 20,10.
28: Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
29: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.

σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Cosmos 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
2: Θες να ανέβεις ψηλά? Ρόδος Σκαλ. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα, με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Ρόδος Σκαλ. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Ρόδος Σκαλ. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Ρόδος Σκαλ. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Ρόδος Σκαλ του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
3: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
4: K9 Security. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
5: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
4: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
5: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
4: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδεία.
5: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
4: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949 8289 86.
5: www.k9security.gr.
4: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
3: Πρατήρια καυσίμων Eco, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-091-12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών. Στο τηλέφωνο 2246-070-619.
4: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
5: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
4: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
5: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
4: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς,
5: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
4: Τηλέφωνο 697-7746-094.
5: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
4: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
6: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον ΣΥΦΑΚ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον ΣΥΦΑΚ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑΚ.
7: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Το τέας βαλωτό ΣΥΜΠΑ. Είναι και αυτό ιαπωνικό, θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το ΣΥΜΠΑ βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το ΣΥΜΠΑ. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το ΣΥΠΑ.
10: Είναι ιταλική.
11: Μάμα μία!
10: Είναι θεϊκή. Είναι gusto divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γούστο και είναι divino.
12: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
13: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
12: Σπάλα ή ελιά από νεαρό μοσχάρι χωρίς κόκαλο Γαλλίας, μόνο 13,90 το κιλό.
13: Αλλαντικά Κρέτα Φάρμς, μείον 40%.
12: Προϊόντα Στάμου, μείον 20%.
13: Γάλα Νουνού Ευαπορέ, συσκευασία 6x400 γραμμάρια, μόνο 5,49.
12: Ελαιόλαδο Ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 4,90.
13: Μωρομάτιλα Σεπτόνα Χαμομήλι, συσκευασία 3x80 τεμάχια, μόνο 2,39.
12: Υγρό απορρυπαντικό Αριέλ, 100 μεζούρες, μόνο 16,90.
13: Και χαρτί υγείας Ελωμάς τριών φύλων, συσκευασία 10 τεμάχια, μόνο 3,15.
12: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
13: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
12: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι.

0: Τέτοια αγάπη δεν αξίζω λοιπόν. Και Παντελής Παντελίδης στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες και...
1: Και πάμε και κράχτω.
0: Είναι η μέρα σου σήμερα.
1: Μπράβο μου, χρόνια μου πολλά.
2: Πάμε και κράχτω.
0: Για πες το.
1: Τι, εσύ να το πεις.
0: Εσύ είχες πει ότι έχεις τον μπαμ και κράχτο
1: λοιπόν,
0: σήμερα.
1: Ναι, μεσολάβησα κάτι τραγουδάκια. Η Ιωάννα Τούνης τις κάνες.
0: Το είδα αυτό, πολύ ωραίο το φόρεμα.
1: Εγώ το είδα και έχω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στον Χαρλαμπόπουλο μετά από τόσα χρόνια στο Σανίδη. Επιτέλους το δεδομένο τον γνωρίστηκε και βρέθηκε στις
0: κάμερες. Τι ντροπή ήταν αυτό!
1: Εντάξει, μια βράβευση ο άνθρωπος δεν την αξίζει. Ηθοποιάρα, είναι από τους καλύτερους Έλληνες ηθοποιούς. Όχι, εντάξει, πέρα
0: γιατί
1: την πλάκα.
0: Συνεχίζει
1: την πλάκα. Δεν θέλω να κράξω την Τούνη. Ξέρω, δεν με πιστεύετε. Όχι, όντως ποτέ δεν ήθελα. Μπράβο της. Κάνει, είναι πολύ καλή σε αυτό που κάνει και μπράβο της και μαγιά της. Πολύτρια είναι η γυναίκα και το κάνει και πολύ καλά. Έχω να κράξω όλους τους αυτούς που κράξαν την Τούνη. Είναι κραξέψιον. Είναι μπαμ και κράχτους.
0: Ποιος την κράξει.
1: Όλοι από κάτω κάτω το καθένα και κράτο μακρύ και το κόντε του ρε, σε ενόχλησε το εισιτήριο σου φάγε. Σε κάλεσε να τη κάνει και σου φάγε τη θέση με βίσμα. Πήγε η κοπέλα, αγόρασε ένα εισιτήριο, μπορεί να το κάνει και εσύ. Δεν τη στείλαμε εκπρόσωπο στην Eurovision, δεν την στείλαμε καν με του φόρου μα. Με τα δικά τη λεφτάκια πλήρωσε του φόρου και πήγε στι κάνε.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Αφήστε την βρε τα γάρια, ξέρω, είμαστε Έλληνε. Έχουμε φάει μα τη ζωή πίσω από μια κλειδαρότρυπα. Είμαστε ο λαό με τι περισσότερε, ο πιο κουτσομπόρη λαό και ο πρώτο σε μηνύσει και ιδιωτικά δεδομένα. Ναι, είμαστε κατίνε εκφύσεω. Α την ανακάνει τη ζωή τη, κάντε ένα unfollow, ένα blog, κάτι για να μην τη βλέπει αφού χαλιέσαι. Αφού σε χαλάει, τι το κάνει. Μη βλέπει την Τούνη. Υπάρχει πάντα και το unfollow. Αλλά σιγά μην το κάνει unfollow. Είσαι ο πρώτο που την κάνει follow και έχει βάλει και ειδοποίηση σίγουρα για το επόμενο τη post.
0: Ξεθύμανε, αγόρι μου.
1: Τα έβγαλα από μέσα μου.
0: Εντάξει.
1: Να το πούμε αυτό για σένα.
0: Να πάμε σε επιτυχίες.
1: Να πάμε.
0: Φύγαμε λοιπόν με Μιχάλη Χατζηγιάννη και Χρήστο Μάστορα και χόρεψε. Σε αυτού του ρυθμού θα πάμε σήμερα Παρασκευιάτικο. Για φύγαμε.
1: Φύγαμε.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Νίκος Μακροπουλούς και σε θέλω παράφορα. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και διαβάζω ότι γίνεται νέα μόδα πάλι. Τρέντ παρακαλώ. Τα βινίλια.
1: Τα βινίλια.
0: Άνα γεια σου, γιατί σου λέει όμως?
1: Γιατί?
0: Διότι το βινίλιο επιστρέφει δυναμικά τα τελευταία χρόνια, επειδή έχουμε μάθει στη γρήγορη μουσική και τώρα θέλεις λίγο να αναπολύσεις εκείνες τις εποχές ή βλέπεις και ακούς από τους δικούς σου και θέλεις αυτή την αργή μουσική.
1: Μωρέ, τι θέλεις? Όλοι λέμε θέλουμε την ηρεμία μας, αλλά με το που τη βρίσκουμε κάνουμε τα πάντα για να τη χάσουμε.
0: Αυτό κάτι μου θυμίζει και στις σχέσεις.
1: Εμένα μου λες. Βγάλε με από τη ζωή, θα το χτυπήσω το τουάζ εδώ πέρα, ο μανίκι όλο το χέρι.
0: Όχι αγάπη μου, θα λερώσει τζάμπα το χέρι σου.
1: Το έχω λερώσει και με χειρότερα, πίστεψέ με. Εγώ είναι, δεν σου λέω, ας πούμε τις πράσεις έλεγα με φίλους μου, παιδιά έχουμε καιρό να δούμε μια ταινία της Προκοπής.
0: Ναι.
1: Βάλαμε να δούμε τον Ονό.
0: Τη ταινία της Προκοπής.
1: Του Κόπολα.
0: Ποιο από όλα.
1: Το ένα.
0: Α, ωραία.
1: Στα πέντε λεπτά καθόμαστε και βλέπαμε σαρκάζο και τσαμουράι στο TikTok.
0: Τον εαυτό σου κάθεσαι και βλέπεις.
1: Ακόμη χειρότερα, αυτό σου λέω. Λέω, παιδιά.
0: Εγώ δεν μπορώ να με δω, εσύ γιατί σε βλέπεις?
1: Για να δω τι κάνω λάθος. Μετά από καιρό έχω αποστασιοποιηθεί. Δηλαδή μας φέρνει μια Wagyu Α5 και εμείς καταλήξαμε να τρώμε.
0: Κοψίδι.
1: Ντόναλτς. Ντόναλτς. Εντάξει.

0: Αγαπημένος Νίνο και Θεός, το ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες. Κουράγιο, κουράγιο αδέλφια Αλάνια μου εκεί έξω που με την τρομερή την κίνηση. Γιατί σήμερα έχει αγώνα απέναντι εδώ πέρα στο Μαρούσι, στο... Έλα, στο τελικό. Το, τέτοιο
1: το, έχει, το μεγάλο Final Four.
0: Τον Ολυμπιακό.
1: Το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
0: Ποιος...
1: Ναι. Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσέ.
0: Για να πες μου λίγο για το σπίτι σου, σε ποιος νοικιάστηκε σήμερα.
1: Έλατε. Έλατε σε ποιος νοικιάστηκε το σπίτι μου σήμερα.
0: Τι πιστεύεις ότι θα γίνει, εγώ πιστεύω ότι θα κερδίσει ο Ολυμπιακός.
1: Φενέρμπαχτσέ. Το έχει πάρει Φενέρ για να το ξέρουμε. Αφού δεν σε πάρει τα στοιχήματα, βλέπει. Το δεύτερο και έχω πάρει ρέντα.
0: Θε να βάλουμε ένα στοιχηματάκι.
1: Πάει μέσα.
0: Φενέρμπαχτσέ.
1: Μπα και πιάσει τα λεφτά του Eurovision.
0: Σκιάζομαι. Όχι, 20 ευρώ.
1: 20 ευρώ.
0: Άρα
1: λίγα θα το πάρει πίσω. Εδώ, ωραία. Εγώ σου λέω θα το πάρει Φενέρμπαχτσέ.
0: Εγώ είμαι στον Ολυμπιακό.
1: Ωραία. Εσύ, και εκεί να μείνει, με συμφέρει. Με αφορμή όμω λοιπόν το Final Four, όπου ευτυχώ δεν είχαμε απρόπτω στο ΑΚΑ γιατί αν ραγίσει το γυαλί δεν ξανακολλάει. Παραπατήσει αστείο για κλάσφλο. Εγώ το είπα. Ο DPG θα τηθεί με στεριγκρίν, μα κότου Παναθνακού, γιατί είναι το ίδιο άτομο. Δεν του έχει δει ποτέ μαζί την ίδια φωτογραφία. Πίτερ Πάρκερ Σπάιντερμαν. Αυτή τη στιγμή μιλάμε τσακώντα με του οπαδού του Ολυμπιακού. Α ελπίσουμε η ελληνική δικαιοσύνη να έχει πάρει τα μέτρα τη. Και εσεί όμω να πάρετε τα μέτρα σα γιατί με

0: Κορμή την Παγκόσμια ημέρα τηλιακού, η ΑΒΕΝ μας θυμίζει πως η καθημερινή έκθεση στον ήλιο, στην πόλη ή τις διακοπές απαιτεί και υψηλή αντιλιακή προστασία. Το ΑΒΕΝ Ultra Fluid Invincible SPF 50 απορροφάται σε ένα δευτερόλεπτο και είναι 100% αόρατο, ενώ ταυτόχρονα σε προστατεύει πλήρως.
1: Χάρη λοιπόν στο πατενταρισμένο φίλτρο TriaSorb, προστατεύει από ακτίνες UVA και UVB, αλλά και τον μπλε φως, παιδιά. Το μπλε φως υψηλής ενέργειας που και συνήθως το έχουμε, επειδή μου σε τηλεόραση, στο κινητό, το ξέρουμε όλοι, σχετίζεται με την φωτογένεια και τις πανάδες, οπότε βρείτε το τώρα στα φαρμακεία. Μην το αμελείτε.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε να πάρουμε μια γεύση από τα παπάκια. Βασίλης Φουρτούνης,
0: Αθηνά Φαλίδου
1: και Μπέτη Μαγκύρα, τι κάνανε σήμερα?
2: Ακούστε τι έγινε στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Μπέτη Μαγκύρα.
3: Υπάρχει λοιπόν και το Fit Finder. Υπήρξε λοιπόν μια υπάλληλος, ξεκίνησε κούτσου κούτσου να ανεβάζει λίγο τα ποδαράκια της. Δούλευε σε ένα φασφουντάδικο. Ανέβαζε ένα πεντικιούρ, μετά προχωρούσε από το πεντικιούρ. Και αυτή είδε ότι βγάζει λεφτά. Αυτοί όλοι οι ποδολάγνοι μετά έχουν και παραγγελιές. Δούλευε στο φασφουντάδικο, δεν την είχε αφήσει την πρώτη της δουλειά. Και την πιάνουν λοιπόν μια μέρα να βάζει το πόδι μέσα σε ένα μπέργκερ. Παραγγελιά.
4: Βάλτο μέσα στο μπέργκερ.
5: Τι θέλετε στο cheeseburger? Μαγιονέζα, πόδι.
3: $350 τη δίνανε. Για τη φωτογραφία.
4: Έχω βρει εγώ κάτι ωραία σαν του Σουαλέκου. Ποιο ενδιαφέρεται, βάζω. 41 νούμερο φορά.
3: Περίμενε, μέχρι πού μπορεί να φτάσει.
4: Μέχρι πού το βάζει στον πόδι. Μέσα στο σάντουιτ να το βάλω.
3: Στο στόμα κάποιου, α πούμε.
4: Τώρα κοίταξε με. Μην μου κάνει καμιά χράπ και μου το κόψει.
3: Θα πάω στο Γιάννη, μια Γιάννη, έλα εδώ. Πρέπει να μιλήσουμε. Πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία.
4: Έτσι έχουμε πάθει.
2: Πάμε Πρωινό. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Στο All Star Basket αυτού του μήνα, η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ, γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός, τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος, το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ, το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Πανταλώνα. GBL, ο έλεγχος της κανονικής περίοδου. All Star Basket, με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket, πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
2: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
12: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
11: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
12: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
11: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
12: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
11: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
12: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
13: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
14: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gant στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και γεμάτους επιλογές. Και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι. Με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gant. Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα. 210-6038-441. Έπιπλα Gant. Κοιμήσου όπως σου αξίζει.
15: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
16: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica, you at your best.
17: Ταλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζιρδέλη, το ρυθμό 949.
18: Καλώς τα ταλάνια, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και καθημερινά Αλέξη Μαρκάζο, Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Παρασκευή 22 του Μάη. Χρόνια πολλά σε σένα, Λανάκι μου, και έξω που έχεις τα γενέθλιά σου ή μπορεί να γιορτάζεις. Του Κουμεντάκου δεν είπαμε, την τη γυναίκα Έμιλι που γιορτάζει.
19: Έμιλι Κουμεντάκου Κουκουζά, πάρει πετραλιά. Χρόνια πολλά, αγαπημένη influencer από τα αγαπημένα μου προφίλ. Δεν είναι όπως και του Βασίλη Κουμεντάκου. Δηλαδή είναι ο ένας με κερδίζει, η μία έχει την εικόνα αυτός και τον ήχο. Πώς τα παντρέψαν έτσι, το γιν και το γιάνγκ.
18: Έλα μουντε.
19: Χρόνια πολλά τέλος πάντων, αρκετά με το κλείψιμο και το ρυθμός, ο ρυθμός παιδιά έχει το μεγαλύτερο διαγωνισμό στην ιστορία των ελληνικών ερτζιανών.
18: Πάνω από 60.000 ευρώ μετρητά.
19: Και τρέχει ακόμη που μιλάμε. Καλά καταλάβατε, το ραντάρ. Το ραντάρ το οποίο σήμερα έψαχνε μια μητέρα χωρισμένη με δύο παιδιά γεννημένη τον Ιούνιο. Και αν την έβρισκε θα έπαιρνε 450 ευρώ, οπότε θα τα έκλαιγε σε 5 λεπτά μάνι μάνι για τα δίδακτρα των παιδιών. Δεν τη βρήκε, δυστυχώς, αγνοείται η μαμά. Και αυτό ακούστηκε πιο τραγικό από ό,τι ήθελα. Και οπότε τη Δευτέρα πάλι ξαναξεκινάει το κοντέρ του ραντάρ από 150 ευρώ που λαζεστά ζεστά. Δεν θα ψάχνει πάλι μάνα χωρισμένη με δύο παιδιά τον Ιούνιο, μία του Αγενιού.
18: Δείτε λοιπόν. Μείνετε. Σταμάτα, Αλέξη. Μείνετε συντονισμένοι καθημερινά μέσα από το Πάμε Πρωινό. Μπέτη Μαγκύρα, Βασίλης Φουρτούνης και Αθηνά Φαλίδου δίνουν τρία και διαφορετικά στοιχεία και έτσι μπορείτε κι εσείς να. Δεν ξέρετε, να πάρετε μέρος στο ραντάρ. Μπορεί να ψάχνει εσένα, δεν ξέρεις ποτέ τι γίνεται.
19: Εμένα συγκεκριμένα, το πρώτο είναι άλλες μάνες. Γιατί αν κάτι ξέρω, από χωρισμένες μάνες.
18: Λοιπόν, έλα, σάχλα. Διαβάζουμε τα μηνύματά σας μέσω Viber στο 6937-949-949 και φυσικά μας ακούτε μέσω sound.gr, καυτός ρυθμός 949 από όλο τον κόσμο και βλέπετε ό,τι γίνεται σε όλους τους διαγωνισμούς που έχουμε για την ώρα. Νίκος Οικονομόπουλος και με λίγα λόγια. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη.
19: Εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Ελληνίδου, το ξέρεις. Άλλωστε, εξηγήστε μου και τι να σου πρωτεξηγήσω τώρα, περίμενα.
1: Τι βιώνουμε εμείς, Παναγή. Εμείς οι καψεροί, οι βάζελοι. 16 χρόνια λαφούζος.
0: Στέλνει
1: ένα τράκι είχαμε.
0: Περίμενε, στέλνει η Δάφνη και λέει: για την ψυχική μας, λέει, υγεία, είμαστε με τη Φενέρα, λέξη. Με τη Βαλένθια, με τη Ρεάλ, με όποιον. Γιατί, παιδιά, ο Ολυμπιακός σας χαλάει. Δεν το έχω καταλάβει.
1: Το θέμα είναι οι διαιτητές με ποιον θα είναι. Γιατί, άμα ακούσει και ποιου διαιτητές βάλανε εκεί πέρα, θα γελάσουμε.
0: Εγώ δεν ξέρω από αυτά. Εγώ μόνο χειροκροτώ.
1: Εσύ περίμενε να δεις τι χειροκροτήματα έχει να ρίξει το βράδυ ο Άθας. Να παρακαλάς να χάσει ο Ολυμπιακός.
0: Δεν κατάλαβες, όντε το κούμπο μου ευτυχώς παίζει σήμερα μπάσκετ με τους φίλους του.
1: Για να μην βλέπει τους άλλους.
0: Αυτό που έχει το μπασκετάκι, τι είναι αυτά. Οπότε δεν θα δει τους άλλους και δεν θα ήθελε να το δει κιόλας. Είναι και Παναθηναϊκός, καταλαβαίνεις.
1: Μαύρη μέρα θα είσαι Παναθηναϊκός, παιδιά. Ευτυχώς θα κερδίσει και ένας Παναθηναϊκός σήμερα τουλάχιστον. Ο Άθας με τους φίλους του. Πού έχουν φτάσει αυτοί τώρα, τι είναι, στο πέμπτο δαχτυλίδι.
0: Σταμάτα.
1: Πού είναι, είναι ο μόνος άνθρωπος που παίζει 5 μάτς τη βδομάδα. Δεν το ξέρει αυτό το πράγμα.
0: Όντως. Μου έχει φέρει ένα κύπελο και κάτι μετάλλια.
1: Στο κεφάλι.
0: Δεν ξέρω αν θα τα πουλήσουμε κάποια στιγμή αυτά ή αν θα μείνουν στο σπίτι.
1: Αμέσως, Επολυμενέ, αμέσως. Ο άλλος ο κακομοίρης είναι με το κύπελο αγκαλιά και πανηγυρίζει και άλλοι κάθε και μετράει αντίκες.
0: Έκανα κύπελο, δεν έχει κερδίσει ένα αυτοκίνητο.
1: Πες την αλήθεια, το έχει βγάλει ήδη δημοπρασία το κύπελο τώρα που μιλάμε έτσι.
0: Όχι, σταμάτα,
1: δεν είναι εκεί που νομίζω. Δεν θα το βρω online το κύπελο του Άθα. Με τα δαχτυλικά σου αποτυπώματα πάνω.
0: Όχι.
1: Ωραία. Θα ψάξω λοιπόν για αμάξι. Και θα πάω με μια βόλτα από το καζίνο της Πάρνηθας. Για να είμαι ακριβή.
0: Ναι.
1: Για την Παρασκευή 5 Ιουνίου, η τύχη κορνάρει στη μέση κλήρωση αυτοκινήτου.
0: Μπιτ.
1: Ακριβώς έτσι. Σαν τον ροντράνερ. Δεν θα σε προσπερνάει άνθρωπος για άνθρωπος. Στην τύχη κλήρωση του αυτοκινήτου τουρίζεσαι σε καζίνο Μον Παρνές και μας περιμένει όλους να κάνουμε το δικό μας. Ένα DFSK 500. 5 Ιουνίου 12 το βράδυ ανεβαίνουμε στο βουνό και όλοι μαζί κάνουμε δυνατά. Με δελτία συμμετοχή με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο, ρυθμιστή σε έψη με το άτομα άνω των 21 ετών, παίξει υπεύθυνα. Επιστρέφουμε μέχρι να πεις.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια. Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: Το παιδί μας μεγαλώνει. Τελειώνει το δημοτικό. Ποιο γυμνάσιο θα του ταιριάξει πραγματικά?
4: Θέλω ένα σχολείο που δεν μένει στο σήμερα, αλλά δημιουργεί το αύριο. Που να συνδυάζει τη γνώση με το ψηφιακό προβάδισμα, με την καινοτομία στην πράξη. Ένα σχολείο που οι μαθητές να συνεργάζονται, να καλλιεργούν δεξιότητες του 21ου αιώνα και να μαθαίνουν να σκέφτονται ελεύθερα και δημιουργικά.
3: Τελικά, μόνο το γυμνάσιο των εκπαιδευτηρίων Ρωδίων Παιδεία είναι η λύση. Το σχολείο που προετοιμάζει τα παιδιά ουσιαστικά για το μέλλον.
4: Εδώ οι προσωπικότητες ακτινοβολούν. Ρωδίων Παιδεία, μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241-00-1400.
5: Άντε, ας τσουγκρίσουμε μία μέχρι να έρθουν και οι υπόλοιποι. Και του χρόνου, χρόνια πολλά!
6: Γεια μας, να είμαστε καλά να ανταμώνουμε.
5: Καλώς τους!
7: Σπίτι είναι οι καθημερινές στιγμές που γεμίζουν την καρδιά μας. Χτίζουμε το σπίτι. Χτίστε τις αναμνήσεις μέσα σε αυτό. Κάλιστος και Βασίλης Διακογεωργίου. Η πρώτη σας επιλογή για σπίτι από το 1977.
8: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
9: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
8: Είσοδος 5 ευρώ.
9: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241-0-21481 και στο 694-400-6665.
8: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5. Στο τόπο
10: άφησε. Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά. Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-0-68-172.
11: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.
12: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
13: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
14: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410-64157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.
15: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
16: Είναι ιταλική.
17: Μάμα μία!
16: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο διβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411-2788 και 22411-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε Gusto... Και είναι διβίνο.
18: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα οικογενειακή πίτσα μαργαρίτα. 770 γραμμάρια 4,99. Μακβελ Mac and Cheese. Ντομάτα μοτσαρέλα ή 4 τυριά. 184 γραμμάρια 2,75. Φρόζα αρακάς ή φασολάκια στρογγυλά. 1 κιλό 1,88. Μήλια Αγίου Γεωργίου. Αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 1 κιλό 1,18. Κολλιός άσπρο τυρί. 5,79 το κιλό. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί, στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Ώρα για τη δύναμη της ιταλικής τέχνης στα χέρια κάθε αγρότη. Ο Leomac. Αλυσοπρίωνα με κοπή ακριβίας, θαμνοκοπτικά βενζινοκίνητα, ηλεκτρικά και μπαταρίες, μηχανές γκαζόν, μπορτουροψάλιδα και σκαπτικές φρέζες με την υπογραφή της ιταλικής Oleomac. Για τον ερασιτέχνη και επαγγελματία αγρότη. Γιατί όπου υπάρχει πράσινο, υπάρχει η Oleomac. Για δύναμη, ακρίβεια, αποτελεσματικότητα. Με την υποστήριξη του ομίλου Πετρόπουλου.
2: Σημείο πώλησης στο νησί της Ρόδου. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή στο Παραδείσι. Όπου θα βρει και ό,τι άλλο χρειάζεται ο σύγχρονος αγρότης που έχει απαιτήσεις. Τηλέφωνο 2241-081-581. Αγροτικό κέντρο Μιχάλη Χατζικαντή. Ιδανική επιλογή για τον αγρότη.

0: Α, πω, είσαι σίγουρα, Λάνη.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Είσαι σίγουρα, Αλέξη Μαρκάζο.
1: Όχι. Α, όχι, δεν ξέρω, είδα ότι δεν είδα.
0: Ποιο τώρα... λατρεύει το σούσι, ήρθε η ώρα για να παίξει το παιχνίδι του Αλέξη Μαρκάζου. Πού είμαι.
1: Ναι, δεν φαίνεται, κτήμα μου το έκανα. Παίρνει τώρα τηλέφωνο στο 2-10-68-35-722. Σου βάζουμε τρει ήχου, μαντεύει σε ποιο περιβάλλον αντιστοιχούν αυτοί οι ήχοι που του ακού, τέλο πάντων, αδερφέ. Και έτσι μαγικά κερδίζει 50 ευρώ τώρα επιταγή για Wagamama να πα να φά σούσι σαν να μην υπάρχει αύριο μέχρι να βγάλει λεπτά.
0: Ψήθηκα.
1: Και πώ να ψήθηκε. Αυτό για σένα, φίλε ή φίλοι που θα πάρει τώρα στο 2-10-68-35-722. Πάρε, παίξε, κέρδισε. Πάε.
2: Δεν λυπάμαι για όλα αυτά που έχασα κοντά σου. Που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου. Που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω. Μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω. Προτού με σπρώξεις τον κρεμό να

0: Ζαν λοιπόν και παίρνω την ευθύνη. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και Ίγκη και η ώρα για να παίξουμε.
1: Παίρνουμε την ευθύνη για τον διαγωνισμό μας. Είδες πόσο καλύτερα τώρα που το έκανα πρόβεσο όλο το διάλειμμα.
0: Βέβαια. Are you ready?
1: I am ready.
0: Φύγαμε.
1: Φύγαμε.
2: Πού είμαι? Πού είμαι? Πού είμαι?
0: Ποιος είναι στη γραμμή?
1: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, είμαι η Κατερίνα.
1: Γεια σου. Τι κάνεις?
0: Έχεις το αγαπημένο μου όνομα γιατί είναι της μαμάς μου. Για πες μας από πού μας τηλεφωνείς.
3: Παίρνω από το Κουκάκι. Μόλις σχόλασα και πάω για καφεδάκι με μια φίλη.
1: Α, μια χαρούλα. Έχετε γεμίσει Airbnb εκεί πέρα, έχει μείνει τίποτα να αγοράσουμε. Γενικά είστε ένα γιγάντιο Airbnb, δεν ξέρω αν έχετε καταλάβει.
0: Είναι, όντως.
1: Το Κουκάκι έχει περισσότερα Airbnb από ότι Κόρινθος πιτσαρίες.
3: Όντως.
1: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
3: Όντως, όντως.
1: Λοιπόν, έτοιμη να παίξεις που είμαι. Θα σου βάλουμε τρεις ήχους και θα μαντέψεις. Ξέρεις τους όρους. Ωραία, μπράβο. Θα το κρίνουμε τώρα.
0: Πάμε.
1: Πάμε.
3: Πάμε.
4: Καλώς επισκεπτηρίου.
5: Πήρα τον κακό το δρόμο και την εύκολη ζωή.
0: Θα ήθελα να το ακούσω ολόκληρο. Έλα.
1: Το βάζουμε μετά.
0: Για πες μας, Κατερίνα.
3: Μήπως είναι στη φυλακούλα.
0: Τι μήπως τώρα.
1: Πώς ήρθε, πώς ήρθε.
0: Εκκλησία έκλεψε σήμερα.
1: Τα αντισώς πέσανε.
0: Δεν δυσκολεύτηκες?
3: Όχι, όχι καθόλου.
1: Το δύσκολο να βγεις, όχι να πεις.
0: Κράτησε το ένα καλό.
1: Να σημειωθείς τα πρακτικά.
0: Κατερίνα μου, τους αρέσει το σούσι, το τρως?
3: Πάρα πολύ, τρελαίνομαι.
0: Αλήθεια, με αγάπη.
1: Και να μην σου άρεσε τώρα, δεν έχεις άλλη επιλογή.
0: Με αγάπη από το ρυθμό, μια δωρεάν επιταγή 50 ευρώ για όποιο κατάστημα θέλεις, Γουαγκαμάμα. Θα σου έρθει μήνυμα με αγάπη και να σε ενημερώσω. Το δικό μου το αγαπημένο, μιας και δουλεύει στο Κουκάκι, είναι στην Αιώλου. Είναι λίγο πιο πάνω. Μου είναι προς Κολωνάκι με Εξάρχεια σύνορα εκεί.
3: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, απολαμβάνεις καθημερινά, αν θέλεις, All You Can Eat Sushi μόνο με 15,90 από τις 7 το απόγευμα μέχρι και τις 10.30 το βράδυ, να ξέρεις. Είναι ιδανικό για όλους όσους αγαπούν το σούσι. Και
3: το αγαπημένο του Μαρκάζου, ε?
1: Με διαφορά. Με διαφορά.
0: Το κατσουκάρι, καλέ.
1: Το κατσουκάρι. Ό,τι ακούς είναι χτισμένο από κατσουκάρι.
0: Έχει πολύ, να σου πω. Έχει και φανταστικά κοκτέιλ. Να πάτε να περάσεις τώρα. Θα σου έρθει μήνυμα κλείνοντας το κινητό σου, εντάξει.
3: Τέλεια, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Τίποτα. Σόψε το παιδί, το στήσαμε να πάω να φάω το κατσουκάρι. Γερή είσαι. Αλλά μετά ποιος με βγάζει τη φυλακή? Άντε, φιλιά.
0: Γεια σου, Κατερίνα μου. Γεια σου. Δεν θέλω να έχεις άμυνες, εντάξει.
1: Πότε είχα?
0: Έλα, Ζήνα.
1: Πέφτουν όλες σαν σε κοιτώ άναμο.

Ρυθμός 949.

0: Να μ' αγαπάς λοιπόν, το ξέρετε, το έχετε ακούσει και το έχετε αγαπήσει αποκλειστικά στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο επιτυχίες.
1: Και μόνο σπουδαία events όπως τις μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία που κορυφώνται στο Smart Park το Σάββατο 30 και την Κυριακή, το κατάφερα την Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Και το Υπουργείο Υγείας αλλά και η UNICEF σας προσκαλούν όλους και όλες σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας. Γεμάτο μουσική, γεμάτο δράση και ενημέρωση για όλους μικρούς και μεγάλους.
0: Εκεί θα βρίσκεται φυσικά και ο ρυθμός 949 ολοζώντανα με το Πάμε Πρωινό, την Μπέτη Μαγκύρα, την Αθηνά Φαλίδου και το Βασίλη Φουρτούνη το Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και την Κυριακή το απόγευμα με το Βασίλη Κουμεντάκο. Να ανεβάζει έτσι την ένταση με αγαπημένες μουσικές επιλογές, δράσεις για παιδιά, για νέους, ενημέρωση, παιχνίδια και πάρα πάρα πολλές εκπλήξεις.
1: Οπότε μην το χάσετε, παιδιά, 30 και 31 Μαΐου όπως προείπα στο Smart Park. Μπορώ να λέω ιστορίες, πρέπει να κάνουμε μια δικαιότητα με τις περιπέτειες μου πρακτική. Εκεί να δεις περιπέτειες ψυχικής υγείας, αλλά άλλη στιγμή. Αυτό δεν μας αφορά.
0: Ας πάμε για επιτυχίες, γιατί δεν μας αφορά.
1: Θα χάσουμε τη δική μας ψυχική υγεία στο τέλος.

0: Έλενα Παπαρίζου, λοιπόν, χρόνια πολλά και στο κορίτσι μας για χθες που γιόρταζε.
1: Πολλά, Α, ξεχάσαμε να πούμε από όλες τις Έλληνες την πιο σημαντική.
0: Και την πιο σωστή.
1: Και μέρες που είναι κιόλας μας έφερε και την πρωτιά, Γνιόμαστε, πάμε σαν άλλοτε.
0: Λοιπόν, θέλω να στείλω χαιρετίσματα και σε άλλη Έλενα.
1: Ναι.
0: Για την ακρίβεια, Ελεάνα Τρυφίδου, τα χαιρετίσματά μου λέει κάθε φορά μας ακούει. Και χαίρεται με τον Δημήτρη, το φίλο από τη Ζηρίχη. Βλέπω, έχει στείλει μήνυμα, θα το διαβάσω πιο μετά.
1: Τι θέλει πάλι. Όλα λοιπόν, τα έχει μαριωρεί ο Δημήτρης μας, έλειπε.
0: Η Μαρία Μαράκη έχει στείλει και λέει: Μαρκάζω, κάνε τα κουμάντα σου να δίνετε δώρο σουβλάκια, άκου εκεί σούσι, ήου.
1: Πέστα, ρε Μαρία.
0: Επίσης λέει: Θα έρθω εκεί με κασκόλ του Ολυμπιακού.
1: Κάντε αυτό και θα σε περάσουμε σουβλάκι. Να πω μια ειδισούλα.
0: Προμότα ρέτη.
1: Ωραία.

0: σπέρμα, βάσει έρευνα, μπορεί να λειτουργήσει ως φυσικό αντικαταθλιπτικό για τις γυναίκες. Σε λίγο θα το πουλάμε και σε φαρμακεία.
1: Δεν θα ήθελα τώρα να και το προμοτάρω. Δεν θα ήθελα να το προμοτάρει αυτό.
0: Είναι σε έλλειψη στην αγορά έτσι κι αλλιώς.
1: Πάμε σε break και επανερχόμαστε γιατί θα με πετάξουν.
2: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες. Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάμπρας.
3: Σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
2: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
4: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν? Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
5: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
4: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
6: για την τέλεια μαστιχοτήφη.
4: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
7: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
4: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται
8: και αν τελειώσουν τα παγωτά στάμου.
4: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις, έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου, ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
5: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
4: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
2: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτοι σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
10: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
11: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
10: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
11: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
12: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical.
13: Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
14: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
15: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
16: Τι?
15: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
16: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
2: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
17: Λοιπόν, πάμε να στα 21.
18: Πάμε με αυτή ή με αυτή.
17: Πάμε, αυτή είναι πιο καινούρια.
18: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
19: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
20: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
21: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.

0: Πάμε!
1: Μα ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
2: Μπορεί να τρέξει.
3: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο, πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
3: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
4: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
6: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Hughes. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Hughes.
7: Scandinavian Sleeping and Living.
8: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.
9: Ρυθμός 949.
3: Βρε καλώ στα Ταλάνια, καλώ ήρθατε. Εσεί που συντονιστήκατε τώρα είστε στα καλύτερα χέρια. Στο ρυθμό 949 ακού μόνο επιτυχίε και καθημερινά. Αλέξη Μαρκάζου, Άννα Ζυρδέλη μέχρι και τι 8. Λίγο πριν το ρολόι δείξει 7. Εδώ είμαστε Παρασκευή 22 του Μάη. Αλλά αν ήμουν να συγκροτήσουμε την καλύτερη συντροφιά τη πόλη.
10: Με τα καλύτερα μηνύματα τη πόλη. Τα δικά σα στο Viber. Στο 6937-949-949. Όλα τα σφάζουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε. Και φυσικά soundist.gr κάτω του ρυθμό 949 για να μα ακούτε και online σε περίπτωση που είστε στο γήπεδο αυτή τη στιγμή. Και όλοι
3: πόσο
10: μαζί
3: είναι, πόσο είναι.
10: Προ το παρόν είναι 32-20 χάνει Φενέρ. Δεν το τολμάω να πω.
3: Γιατί δεν
10: τολμάς
3: να πεις ότι κερδίζει ο Ολυμπιακός.
10: Δεν τολμάω να πω ο Ολυμπιακός. Είμαι τόσο κομπλεξικός βάζελος. Και δεν με πονάει τόσο που θα το σηκώσει μέσα από το δικό μας το σπίτι σε άλλους νοικιάστηκε.
3: Αλλά
10: ο άλλος από τη Ζυρίχη, ο Βλάκας, δεν θα τον αντέχω. Ο μικροτσούσος θα τον
3: μίλα όμορφα για το κοινό.
10: Θα κρεμάσει, όχι ότι θα φανεί τίποτα.
3: Μίλα όμορφα.
10: Σαν λάβαρο θα κρεμάσει. Από αυτά που κρεμάζει το σεφ, ξέρει αυτός.
3: Λοιπόν, φύγαμε για επιτυχίες. Τώρα θα έρθει σε λίγο η αγαπημένη Αναβίση και το Αιγαίο, Νίκος Οικονομόπουλος. Και φυσικά τώρα δυναμώστε. Θοδωρής Φέρης και είπες. Καμιά επιτυχία δεν είναι σίγουρη εκτός από αυτές που θα ακούσεις εδώ.

0: Αγαπημένη απόλυτη Αναβίση και Αιγαίο. Στο ρυθμό 949 ακούσουμε μόνο επιτυχίες. Εδώ το πρώτο ακούσαμε αποκλειστικά. Συνεχίζουμε και το απολαμβάνουμε. Και αυτό μας το ζήτησε, ξέρεις. Αγαπημένος Θόδωρος. Θόδωρος από την Ελευσίνα για όλους εμάς.
1: Όχι ο Κυρθόδωρος.
0: Ο Κυρθόδωρος.
1: Έτσι θα τον λες. Με ονοματεπώνυμο τον άνθρωπο. Με το βαφτιστικό του Κυρθόδωρος.
0: Και μου είπε να σου πω ότι ξέρει και μιλάει και γερμανικά.
1: Κυρθόδωρε, αν ακούς, θέλω απόδειξη τώρα στον αέρα. Να πάρεις τώρα στο 210-68-35-722 και θα ονομάσουμε αυτήν εδώ την ενότητα της εκπομπής μαθαίνοντας γερμανικά με τον Κυρθόδωρο.
0: Σταμάτα και εσύ.
1: Εντάξει, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ.
0: Λοιπόν, επειδή όμως εμένα δεν μου αρέσει αυτό το γερμανικό που βγαίνουν τα ζευγάρια έξω και πληρώνουν μισά-μισά.
1: Α, αυτό το γερμανικό λέμε, όχι, αυτό μου αρέσει.
0: Αυτό εννοώ. Σ' αρέσει να πληρώνουν τα ζευγάρια μισά-μισά. Παρεξηγήσαμε
1: τους ανθρώπους, ναι. Το γερμανικό νομίζω από το στρατότη μου λέει, από τότε έχω ακούσει.
0: Όχι, όχι. Εννοώ αυτό. Και η ΕΚΟ μας λύνει τα χέρια.
1: Καλωσορίζει το Eco Rally Ακρόπολης 2026 με μια εξαιρετική προσφορά συγκεκριμένα για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο εφοδιάζεται.
0: Σήμερα και αύριο.
1: Μπράβο. Εφοδιάζεται με Eco Premium το 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή.
2: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
3: Για τιμές που τα σπάνε, marketing. Φθηνότερα δεν γίνεται.

0: σούπερ τιμή. Φρέσκο ελληνικό κοτόπουλο 2,65 το κιλό. Δείτε τώρα το νέο μας φυλάδιο προσφορών και online.
1: Marketing. Αξίζει να πας.
2: Έτοιμη. Άνοιξε τα μάτια σου.
3: Α, καλή τι ωραία. Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
2: Και... τουμπανό.
3: Καλά αυτά θέλουν συναγερμό.
2: Εννοείται. Να είναι καλά ο Ζορμπάς.
4: Καρόντιο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
2: Καρόντιο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες. Συναγερμοί.
4: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καρόντιο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
2: Αυστραλίας 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410-28446.
5: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του ΣΥΦΑ.
6: There's only one way to redeem your soul. Surrender to Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Fresh seafood, special cocktails, unforgettable moments. The ultimate combination beyond your imagination. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant by the waves with a Mediterranean aura becoming the treasure of your heart. For reservations, 22-4102-3348. Amalfi Coast Beach Bar Restaurant. Take your beach life seriously.
7: Είναι Ιταλική.
8: Mamma mia!
7: Είναι θεϊκή. Είναι Gusto Divino. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Gusto Divino στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22-41-11-27-88 και 22-41-11-27-89 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
9: Nagomi, η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
10: Το τέας βαλωτό Σιμπα. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Και ηρεμία.
10: Με τα κλιματιστικά το Σιμπα βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπα. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
11: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Carrier το Σιμπα.
12: Θες να ανέβεις ψηλά? Rhodos Cal. Διαθέτουμε στόλους καλωσιών 40.000 τετραγωνικών μέτρων για οικοδομές, επαγγελματικούς χώρους, αθλητικές εγκαταστάσεις τόσο στον ιδιώτη όσο και στον επαγγελματία. Υπεύθυνα με ασφάλεια αστικής ευθύνης και πιστοποιητικό ISO. Rhodos Cal. Παρέχουμε ενοικίαση και τοποθέτηση καλωσιών, τις καλύτερες τιμές της ελληνικής αγοράς, άμεση εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και αξιοπιστία. Rhodos Cal. Με πολλά χρόνια εμπειρίας παραδίδουμε πάντα στους προβλεπόμενους συμφωνηθέντες χρόνους, χτίζοντας άριστες σχέσεις εμπιστοσύνης σε γερά θεμέλια. Rhodos Cal. Σας ανεβάζουμε όσο ψηλά θέλετε με σκαλοσχές υψηλής ποιότητας, λειτουργικότητας και ασφάλειας. Rhodos Cal του Νίκου Φρόκου στα Σγουρού της Ρόδου. Εξυπηρετούμε και τα γύρω νησιά. Τηλέφωνο 6947 870 076.
13: Δεν είναι περίεργο που μας βλέπετε σε κάθε σπίτι. Δεν είναι τυχαίο που μας συναντάτε σε κάθε μεγάλη ξενοδοχειακή μονάδα. Τα Δωδεκάνησα μας εμπιστεύονται γιατί ξέρουν την ποιότητα της δουλειάς μας. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Τεντόπανα των μεγαλύτερων εταιριών Ελλάδας και εξωτερικού. Ηλεκτροκίνητες τεντοπέργολες αλουμινίου. Περσίδες και ρόλερ. Χειροκίνητοι και ηλεκτροκίνητοι ανεμοφράκτες με ζελατίνη. Τέντες και είδη σκίασης Ανδρέας Νικολάου. Ο μόνος Somfy Expert για τέντες στη Ρόδο. Έκτο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στο Τσαΐρι. Τηλέφωνο 22-41-0-62-087. Εξυπηρέτηση σε ολόκληρη τη Ρόδο. Ανδρέας Νικολάου από το 1982. Σας ευχαριστούμε και συνεχίζουμε.
14: K9 Security.
8: Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
14: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
8: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
14: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
8: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
14: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
8: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο
14: 6949-8289-86.
8: Απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό της.
2: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
3: Στο Cash & Carry Παναγιωτάς βρισκόμαστε πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον στηρίζουμε με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
4: Βρείτε μέχρι τις 30 Μαΐου σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο Γαλλίας μόνο 12,30 το κιλό.
5: Μπύρα Αλφα Φιάλι 500 ml μόνο 1 ευρώ και 2 λεπτά.
4: Whisky Johnny Walker Red Label 700 ml μόνο 13,80.
5: Ούζο Πλωμαρίου Αρβανίτη 200 ml μόνο 2,68.
4: Βούτυρο Έκτε Μπότερ Μερίδες συσκευασία 2 κιλών, μόνο 7,35 το κιλό.
5: Πατάτες Farm Frites Scoops 2,5 κιλά, μόνο 1,59 το κιλό.
4: Υγρό πιάτων Ferry Professional 5 λίτρα, μόνο 11,70.
5: Και Μορομάντιλα Soft Line Cream Flip Up, συσκευασία 72 τεμαχίων, μόνο 64 λεπτά. Αναζητήστε το έντυπο του Cash & Carry που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές. Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ, ισχύουν μέχρι τις 30 Μαΐου μόνο στο Cash & Carry και μόνο για επαγγελματίες.
3: Cash & Carry Παναγιωτάς. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία.
6: Vermouth Cair. Η νοσταλγική αποκάλυψη ορίμανσης 40 χρόνων. Γεμάτο με συναρπαστικές γεύσεις που προκαλούν τον ουρανίσκο σας.
7: Σε απεριτίβ ή κοκτέιλ είναι το Vermouth της Cair που γοητεύει. Δοκιμάστε το.

0: Βασίλης Καράς και δεν μετανιώνω. Στο ρυθμό 949 ακούς μόνο επιτυχίες και στην υγεία σου.
1: Στην υγεία μου.
0: Στην υγεία σου.
1: Καλό πιο τι.
0: Στην υγεία.
1: Μέχρι τώρα πάει πάρα πολύ καλά το μάτς για τον Ολυμπιακό. 44-24 μόλις έβαλε κι άλλο δίποντο.
0: Α, ωραία.
1: Μπράβο, σε καλή μεριά.
0: Να σου πω, άμα θέλαμε να ακούσουμε αθλητικό ραδιόφωνο, το γυρνούσαμε. Δεν μας ενδιαφέρει.
1: Κοντά είμαστε. Τι έλα που δεν σε ενδιαφέρει. Εγώ έχω μόνο να πω ότι αυτή τη στιγμή οι προσευχές μας είναι όλες με τη Φενέρμπαχτσε.
0: Όλων Ολυμπιακών ντροπή σου.
1: Όλων σου. Καλά, εντάξει, δεν θα
0: θέλω να. Δεν είσαι Έλληνας.
1: Είμαι πάρα πολύ άνθρωπος.
0: Ναι. Λοιπόν, καλησπέρα στη Μαρίτα που στέλνει καλησπέρα, Λάνια μου.
1: Καλησπέρα.
0: Νατάσα και καλησπέρα, το όνομα τεπώνυμό τη και Μαρία. Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια
0: και
1: σας,
0: η Μαριάνθη.
1: Καλώς το γυναικονίτη. Γεια σας.
0: Καλησπέρα και καλή μας λέει Παρασκευούλα. Γεια σου, βρε Μαριάνθη, με το ωραίο χαμόγελο.
1: Πού το ξέρεις, τι είσαι ορθοδοτικός.
0: Βλέπω, παιδί μου, εδώ στο Viber τη φωτογραφία τη γυναίκα. Τι είμαι, ορθοδοτικός είμαι.
1: Με το ωραίο χαμόγελο, είπα κι εγώ.
0: Μην πω καμιά κουβέντα καλή.
1: Είπες.
0: Και στη Μαρίνα καλησπέρα.
1: Του χρόνου πάλι.
0: Λοιπόν,
1: παιδιά, εμείς τώρα θα πάμε σε επιτυχιάρες.
0: Θα πάμε. Λίγο ο Γιώργος Γιαννιάς.
1: Τόσο
0: ο Χρήστος Μάστορας. Δυναμώστε τώρα, γιατί έρχεται Δήμος Αναστασιάδης και Στέλιος Ρούκος στην παρέα μας. Με σένα πλάι μου μπορώ, Αλέξη Μαρκάζο.
1: Καθάς με τα προβλήματά του.

0: Άντε, άντε, μην αργείς λοιπόν. Και ο Γιώργος Γενιάς εδώ στο ρυθμό 949 που ακούς μόνο ευτυχίες. Να πω κάποιες καλησπέρες.
1: Να πω. Δώσε καλησπέρες στο λαό. Τι έγινε?
0: Θα το διαβάσω μετά αυτό.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι ο φίλος ο Δημήτρης. Ναι.
1: Άντε, άντε. Για πες.
0: Και χοντρός και βάζελος. Πόσα χάλια θα σε βρουν.
1: Άστα ρε, άστα. Μόνο εσύ δεν με έχεις βρει ακόμη. Να τριτώσεις το κακό. Μόνο εσύ δεν με έχεις βρει. Εσύ γιατί είσαι Ζηρίχη, φίλε μου? Έχεις δει τις μεγάλες ευρωπαϊκές πορείες του γάβρου και πήγες εκεί πέρα να τις απομυθοποιήσεις τελείως? Εξάγουμε πολιτισμό όμως, έτσι. Τα μεγάλα μυαλά φεύγουν έξω. Δες το Δημήτρη. Ευτυχώς τα μεγάλα μυαλά με τα μικρά πουλιά.
0: Λοιπόν, ντροπή σου.
1: Και μιας που λέω για μεγάλα μυαλά, ναι, το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο. Παίζεται και στο Ζάπιο.
0: Α, για πες, με ενδιαφέρει.
1: Έρχεται η DAP, ναι, και σας περιμένει όλους και όλες στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορείς να σταματήσεις τη σπατάλη νερού? Θα το δούμε στο επόμενο επεισόδιο. Το οποίο πέφτει την 5η 21.
0: Ξεκίνησε από την 5η.
1: Ξεκίνησε από την 5η και ολοκληρώνει την Κυριακή 23η. Με το τέλος του Final Four. Αγγίξτε λοιπόν τις βρύσεις στην οθόνη της ADAP, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμαστε τα ανακλαστικά σου, ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Είσοδος φυσικά είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστικότατη για όλους. Αυτό έλειπε. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ADAP, η καρδιά του Final Four χτυπάει δυνατά.
0: Τουκ τουκ.
1: Η δικιά μας θα σταματήσει σε λίγο. Μόνο αυτό δεν ξέρω.
0: Γιατί να σταματήσει, παιδί μου?
1: Αναλόγω ποιο θα του σηκώσει. Φαντάζομαι τώρα να έχουμε το Δημήτρη από τη Ζηρίχη να πανηγυρίζει. Δεν μπορώ. Είναι μερικοί χαρακτήρα. Πάντα το κακό πρέπει να κερδίζει, να χάνει.

0: Για όλους σας βρε τρελόπεδα να χαθείτε να χάνεστε.
1: Τι έχεις να πεις να χαθείς να χάνεστε?
0: Έχω τα πάντα. Έχω
1: δεν μας έχεις πει για τον αγώνα
0: το
1: πόσο είναι
0: μωρό,
1: ακόμη.
0: Ούτε θέλω. Δεν βλέπω. Θα δω κατευθείαν το τελικό σκορ. Μια και καλή.
1: Για πες.
0: Βασικά θα πω στο θέλω του Γιανακόπουλου. Δεν χρειάζεται να το μάθω.
1: Σταμάτα καλέ και
0: εσύ. Θα κερδίσουν, αυτοί είναι ικανοί να κερδίσουν Final Four και να κάθονται όλοι στην απονομή πάνω από το κινητά του για να βλέπουν τα story του DVG. Λοιπόν, γεννήθηκε το πρώτο μωρό στον κόσμο με DNA από τρία άτομα. Εσείς που λέτε ότι κάτι τρίο κάνει καλό. Έχει κρατήσει μια. Ο πλανήτης έγινε ένα γιγάντιο κρεβάτι. Θα μπορούσε να το ονομάσουν Απόλλων. Το υπάρχει του ζωμωρό.
1: Τι λες, παιδί μου.
0: Αφού δεν καυγίζει, πάλι καλά.
1: Πάλι καλά.
0: Είναι ομαδική υπόθεση η σύλληψη ενός παιδιού. Και η αντισύλληψη. Αλλά κυρίως η σύλληψη.
1: Δεν χρειάζονται δύο σίγουρα.
0: Απίστευτο. Αυτό το έλεγα εγώ παλιά που με ρώταγαν από πού είσαι και του έλεγα Κεφαλονιά, Καλαμάτα, Κύπρος, Πόντος. Σε τούζα με συλλάβανε.
1: Παναγία μου. Λοιπόν, παιδιά. Πόσο έχει ο μήνας, ξέρουμε, 22. Άρα από σήμερα μέχρι και τις 24 Μάη το Μεξικό έρχεται στο εστιατόριο 1055, φυσικά στο Regency Casino Montparnasse.
0: Με ένα αυθεντικό τριήμερο μεξικάνικης θεματικής κουζίνας, με πλούσιο μπουφέ, λαχταριστά τάκος, φαχίτας, μπουρίτος, αρίμπα, νάτσος και σάλσα βέρντε και πίκο ντεγκάλο και τσίλι κονκάρντε. Εγώ το βλέπω σαν τα χείλη μου μαθήματα ισπανικών.
1: Το κατάλαβα.
0: Πόγιο αχουμάντα και πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Να είναι καλά τα ιταλικά μου.
1: Ζήστε λοιπόν. Λοιπόν, τη φωτιά, τα αρώματα και τα φιέστα του Μεξικού στο 1055.
0: Και για κρατήσεις, πάρτε όπως είστε στο 210-24-21-055. Viva Mexico, ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα αν των 21 ετών παίξει υπεύθυνα.
1: Πάμε σε ένα γρήγορο break και επανερχόμαστε. Μη φύγει κανείς, παίρνουμε παρουσίες.
2: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος, ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
3: Φωτιά με φωτιά.
2: Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Συντονίσου στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάβρα.
3: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρύσταλλα πέφτουν και σπάνε.
2: Χορηγός της βραδιάς, η Λαβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by ΔΕΗ. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Πάμε!
5: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
6: Μπορεί να τρέξει.
7: Παίζει να βγει και πρώτος.
4: Μπράβο, πατέρα σου.
5: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
7: Ενισχυτικό και φυσικό.
5: Osteomove.
8: Osteomove. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από τη Natural Factors. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Jumbo.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
4: T-Roc. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
5: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr. Κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
6: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
7: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. Instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. Instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
8: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
9: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make-A-Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
10: Ναι, έλα Γιώργο.
11: Έλα, λέ.
10: Μ' ακούς?
11: Σ' ακούω.
10: Ο μικρός.
11: Τι?
10: Είπε την πρώτη του λέξη.
11: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
10: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
11: Τι?
10: Είπε μπα.
11: Είπε μπαμπά.
10: Όχι.
11: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
10: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
11: Μπάλα?
10: Ναι.
11: Είπε μπάλα.
10: Είπε μπάλα.
11: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
13: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
14: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
13: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
14: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
13: Ε, τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
16: Έλεος πιάνω το αυτοκίνητο.
17: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
16: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυγινό.
18: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
19: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
22: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
21: Παίζουμε!
22: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
21: Μα...
22: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Τα Αλάνια με τον Αλέξη Μαρκάζο και την Άννα Ζυρδέλη, το ρυθμό 949.

0: Μαρκάζω Άννα Ζιρδέλη μέχρι και τις 8. Λίγα λεπτάκια λοιπόν πριν το ρολόι χτυπήσει 8. Ντόν, και εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε για καλό Σαββατοκύριακο. Είμαστε εδώ ακόμη.
1: Γιατί περιμένουμε τα μηνύματάκια σας.
0: Α, μόνο γι' αυτό είσαι εδώ.
1: Γιατί άλλο.
0: Για να δώσουμε μάτια τα μελή. Γιατί. Άσχημα είναι τα δυο μου μάτια τα μελή.
1: Μια χαρά είναι τα μελή. Τα μελή τα μάτια σου. Εσείς όμως δεν μας έχετε στείλει, μας έχετε παραμελήσει. Στο 6937-949-949 το Viber του ρυθμού και φυσικά soundist.gr κάτω ρυθμό 949 για να μας απολαμβάνεις και online, βρε αδερφέ.
0: Λοιπόν, έρχεται νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Πάνο Κιάμο. Πάνος Κιάμος, ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες. Το ξέρετε, το αγαπήσατε και το παρακολουθείτε την Κυριακή 24 του Μάη, τώρα στις 9 το βράδυ. Συντονίστε το επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, ρυθμός Tube, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up showman από ποιον άλλον. Θοδωρής, Θοδωρής λέω. Όχι, μα πώς θα κάνει Θοδωρής.
1: Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up comedian. Θοδωρής Μαραντίνης.
0: Έχεις δίκιο. Τι να πούμε, ψέματα να πούμε.
1: Καταπληκτικό.
0: Λοιπόν, χορηγός της βραδιάς η Λαβίαν Ρόουζ by Δήμητρα Κατσαφάδο και μια νύχτα εκτός ρυθμού powered by the E.
1: Και αφού τον βάλαμε για να τραγουδήσει και όλες θέσεις του τραγουδιστή, καλά είμαστε.
0: Το έκανε.
1: Όχι το Μαραντίνη, το Ζάμπρα.
0: Καλά, δεν τον έχει ικανό. Δεν τον έχει ικανό.
1: Ένα τρόπο υπάρχει να μάθουμε. Να πάτε λίγο πέρα να το απολαύσετε, η διεισόμαση.
0: Λοιπόν, φύγαμε για επιτυχίες και έρχεται τώρα στην παρέα μας Αντώνης Ρέμος και Δευτέρα. Τι κι αν είναι Παρασκευή. Τι ωραία που είναι η Δευτέρα όταν την ακούσα από τον Αντώνη Ρέμο, ε.
1: Μέχρι να τη ζήσει. Εκεί χτυπά την Κυριακή.
2: Το ξέρω καλά πω όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Τι κάνεις, αγαπημένη Ζόρζεφιν και Νίνο, εδώ στο ρυθμό 949.
1: Μία απάντηση που όλοι σκεφτόμαστε, απλά κανείς δεν λέει στον αέρα τουλάχιστον.
0: Τι κάνεις, Αλέξη.
1: Την παιδό και την πιάνεις, Ανά. Ορίστε. Έχασα.
0: Τι απάντηση ήταν αυτή, καλά.
1: Πάντα όταν σου λένε τι κάνεις, η πρώτη απάντηση που σου έρχεται στο μυαλό ποια είναι.
0: Όχι, δεν είναι αυτή.
1: Κακός. Κακός, τώρα θα το θυμάσαι για πάντα όμως.
0: Άλλο θέλω να θυμάμαι για πάντα.
1: Τι θες να θυμάσαι για πάντα?
0: Τη μεγάλη φεστιβάρα που γίνεται 4 του Ιούνιου και συγκεκριμένα το OPA Festival.
1: Powered by the.
0: Άναγε σου.
1: Παιδιά, μιλάμε για άλλη φάση, έτσι. Θα είναι εκεί πέρα, πάνω στη σκηνή, Τσαλιγοπούλου, Οτραρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή και μιλάμε για φεστιβαλάρα, όπως είπε και η Άννα, γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας και για να κλείσει τις προσκλησούλες σου, μπαίνει στο soundist.gr για να κερδίσει διπλή πρόσκληση και να γίνει μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού, ολάκερης, μα ολάκερης της πόλης.
0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα να μαζέψουμε τα μπογαλάκια μας, να δώσουμε σκητάλη στον κορίτσαρο, στο γενίτσαρο.
1: Τρίωρο φωτιά και λαύρα με την αγαπημένη μας Έλενα, 8 με 11 για το καλύτερο, το ιδανικότερο κλείσιμο, θα λέγει κανείς, και τούτης εδώ της εβδομάδας στο ρυθμό 949, το οποίο φυσικά δεν θα μπορούσε να μην αναλάβει την περάτωσή του ο ένας και μοναδικός Νίκος Χαλκούσης. Την αποπεράτωσή του ο Νίκος Χαλκούσης από τις 11 και μετά με τις επιτυχιάρες του.
0: Εμείς ευχόμαστε καλό Σαββατοκύριακο. Λένε ότι τα πράγματα θα αλλάξουν το Σαββατοκύριακο και θα έχει βροχούλες. Να προσέχετε.
1: Θα βρέχει καρέκλα στο ΑΚΑ. Περίμενε, δεν τι έχει να γίνει εκεί.
0: Λοιπόν, ραντεβού καλώ εχόντων των πραγμάτων. Καλά να είμαστε Δευτέρα.
1: Από Δευτέρα. Πολλά φιλιά, καλό σουκού, καλά μυαλά, καλά κρασιά, καλά μπάνια.
2: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου με ένα φορτηγό τραγούδια.
3: Εσύ λοιπόν το δρόμο σου, το δρόμο μου εγώ.
2: Τετάρτη 10 Ιουνίου στο Κατράκιο Θέατρο για μία μαγική βραδιά.

0: Για διπλές προσκλήσεις, μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190.
6: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
7: Γίνου κερά μου κυνηγός και εγώ πουλί στο πρίνο.
8: Ο κυνηγετικός σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο στο μοναστήρι του Αγιώργη στην Παστίδα.
9: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
8: Είσοδος 5 ευρώ.
9: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 2241 21481 και στο 694-400-6665.
8: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
10: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξεις. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.
11: Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ. Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη κάμπινγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410-86119.
12: Νέο, υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης. Στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410-87888. Κτίριο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου.
13: Πρατήρια καυσίμων ΕΚΟ, Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμανσης και φιάλες υγραερίου ΕΚΟ με ασφάλεια. ΕΚΟ Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 2241-062-344 στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2241-0091-12 και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας καφών στο τηλέφωνο 2246-070-619.
14: Φέτος στη Ρόδο, μην ψάχνεις απλώς για σεζόν. Ψάξε για μόνιμη εργασία που σου προσφέρει σιγουριά και κορυφαίες παροχές. Η ομάδα του Team Lidl μεγαλώνει και αναζητούμε υπαλλήλους για τα καταστήματά μας στο νησί. Γιατί εδώ ο μηνιαίος μισθός ξεκινά από 860 ευρώ έως 1100 ευρώ για εξάωρη, πενταήμερη απασχόληση αναλόγως εμπειρίας. Και οι παροχές δεν σταματούν εκεί. Έχεις επιπλέον 100 ευρώ το μήνα σε κουπόνια τροφίμων και ιδιωτική ιατρική ασφάλιση από την πρώτη μέρα. Και το κυριότερο, εργάζεσαι σταθερά 5 ημέρες την εβδομάδα, ακόμα και τον Αύγουστο. Μπες στο team.lidl.gr και κάνε την αίτησή σου online σήμερα. Lidl, γιατί αξίζει.
15: Καλώς ήρθατε στο Κίντικο Unico Outlet. Εδώ δεν χρειάζεται να πληρώνετε πολλά για ρούχα. Με εκπτώσεις έως και μείον 70% όλο το χρόνο, ντύνετε όλη την οικογένεια με τα μεγαλύτερα επώνυμα brands όπως Max, Camel Active, Max Kings, Gap Kings, Energizers και άλλα πολλά.
16: Κίντικο Unico Outlet. Μεγαλώνουμε μαζί. Θα μας βρείτε στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 68 172.
17: Στα σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς, προτεραιότητά μας είστε όλοι εσείς και είμαστε πάντα δίπλα σας με τις καλύτερες προσφορές.
18: Βρείτε μέχρι τις 9 Ιουνίου.
17: Ανάμεικτος κυμάς, μόνο 8,95 το κιλό.
18: Τυρί ένταμ και γκούντα σε φέτες, ελωμάς, 200 γραμμάρια, μόνο 1,57.
17: Αρακάς φρόζα ενός κιλού, μόνο 1,75.
18: Πυρινέλαιο ελωμάς, 1 λίτρο, μόνο 5,29.
17: Ζυμαρικά στέλα, 500 γραμμάρια, μόνο 65 λεπτά.
18: Μπύρα μύθος κουτί, 330 ml, συσκευασία 8 συν 4 δώρο, μόνο 7,90.
17: Σκόνη απορρυπαντικό Αριέλ, 75 μεζούρες, μόνο 12,90.
18: Και συμπυκνωμένα μαλακτικά τεζόρι, 760 ml, μόνο 3,10.
17: Οι προσφορές ισχύουν μέχρι τις 9 Ιουνίου και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
18: Αναζητήστε το έντυπο που κυκλοφορεί με πολλές ακόμη προσφορές.
17: Σούπερ μάρκετ Παναγιωτάς. Προστατεύουν το καλάθι της νοικοκυράς.
19: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
20: Τα καλύτερα μαζί μας. Μόνο στα σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Αλφα κασιάτα τύπου Ζαγορίου, τυρί σπανάκι, πράσο και σέσκουλο, 650 γραμμάρια, 3,25. Πασιάς γαλοπούλα καπνιστή τόστ, 8,49 το κιλό. Καλυμάνι στόνο σε νερό, 3x75 γραμμάρια, 2,89. Μπέλας μαστιχάτος χαροτήρι βερμίου, 8,15 το κιλό. Μευγάλ, high protein ρόφημα, βανίλια ή κακάο ή φράουλα ή μπανάνα, 330 ml, 1,91. Μόνο στα δύο σούπερ μάρκετ Γιάννη Πάπου. Στη Ρόδο, Καναδά και Βενετοκλέον γωνία και στην Ιαλισσό, Ηρακλειδών 77.
21: Γιώργο, πού χάθηκες?
22: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η μέρη.
21: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
22: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
23: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
24: Είναι ιταλική.
25: Μάμα μία!
24: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 22411 2788 και 22411 2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι divino.
26: Μία λύση μέσα σε τέσσερις εποχές. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Ενεργειακά κρύσταλλα τέταρτης γενιάς που εξασφαλίζουν σταθερή θερμοκρασία στο χώρο σας και μέγιστη οικονομία. Ό,τι πιο σύγχρονο κυκλοφορεί με την εγγυημένη ποιότητα του ονόματός μας. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Σύγχρονες κατασκευές και εφαρμογές. Τώρα το νέο πρωτοποριακό προϊόν και σε αυτό το τομέα που δίνει λύση για επαγγελματικούς, εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με την ηλεκτρική ή χειροκίνητη καρμανιόλα και ανεμοθράυστες. Επικοινωνήστε μαζί μας και ενημερωθείτε σχετικά. 10 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 64 157. Η αλλοδυναμική Ρόδου, κάπως Ανδρέας και Ιός. Λύσεις που αφήνουν εποχή.

που γίνονται και θαύματα. Και τώρα πια από πίσω σου δεν τρέχω. Ήρθε ο καιρός

0: 9.45. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Το καλύτερο ξεκίνημα της ημέρας είναι F-Health. Βιταμίνες F-Health από τον Σιφάκ για ενέργεια, ευεξία και ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα. Η φυσική σύνδεση των βιταμινών F-Health κάνει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Δίνουν στον οργανισμό σου αυτό που χρειάζεται για να ανταποκριθεί στις απαιτητικές ανάγκες σου. F-Health, γιατί η υγεία είναι το πιο σημαντικό πράγμα που έχεις. F-Health από τον Σιφάκ. Η φυσική ενέργεια που χρειάζεσαι. Σε όλα τα συνεταιρισμένα φαρμακεία, μέλη του Σιφάκ.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ στην Ελλάδα? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι ΣΥΜ. ΣΥΜ. Το σκούτερ σήμερα. ΣΥΜ και η μέρα σου αλλάζει.
3: Οδηγείς τους δρόμους της. Ζεις την ταχύτητα.
4: Ζουπί, παιχνίδι σαν μιλού. Θέλω να μπω μέσα στο ηφαίστειο και να παίξω στις τσιουλίθρες και τα φουσκωτά. Πω πω, πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις στο μιλού. Μαμά, να έρθουμε και αύριο. Μου αρέσει να παίζω στο μιλού.
5: Ναι, μαμά. Θέλω να τελειώσω την κατασκευή μου και να ακούσω τα παραμυθά. Έχουμε πολλές δραστηριότητες στο περιβαλλοντικό πάρκο.
6: Φυσικά, αγάπες μου. Στο Μιλού τα παιδιά διασκεδάζουν και μαθαίνουν. Και εμείς νιώθουμε ασφάλεια. Πρότυπος Παιδότοπος Μιλού. Γεωργίου Σεφέρη 1, περιοχή Μύδια. Τηλέφωνο 2241-072-700. Μιλού. Ένας πραγματικός παιδότοπος για αυτούς που σέβονται το παιδί.
7: Να γκομί. Η ιαπωνική φιλοσοφία που θα σου αλλάξει τη ζωή για αρμονία και ηρεμία.
8: Το τέας βαλωτό Σιμπά. Είναι και αυτό ιαπωνικό. Θα έχω τέλειο κλίμα και εξοικονόμηση ενέργειας.
7: Και ηρεμία.
8: Με τα κλιματιστικά το Σιμπά βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει και απολαμβάνεις την ιαπωνική τεχνολογία και σχεδίαση. Το Σιμπά. Το τέλειο κλίμα σε αρμονία με σένα.
9: Rhodos Air. Feel free to breathe. Rhodos Air. Εξουσιοδοτημένος διανομέας. Κάριε το Σίμπα.
10: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος Βαπ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
11: Είναι ιταλική.
12: Μάμα μία!
11: Είναι θεϊκή. Είναι γκούστο ντιβίνο. Πίτσα που ξεχυλίζει απόλαυση. Δικά μας χειροποίητα ζυμαρικά, φρέσκες σαλάτες, γλυκά και ορεκτικά για μια ασύγκριτη γευστική εμπειρία. Γκούστο ντιβίνο στην Παστίδα. Δευτέρα έως Σάββατο, 4 το μεσημέρι με 12 το βράδυ και Κυριακές από τη 1 το μεσημέρι. Delivery 2241-11-2788 και 2241-11-2789 σε Παστίδα, Μαριτσά, Κρεμαστή, Ιαλισσό και Παραδείσι. Έχουμε γκούστο και είναι ντιβίνο. Όταν βλέπεις το παιδί σου να ξυπνά χαρούμενο για το σχολείο, ξέρεις ότι έχεις κάνει την σωστή επιλογή.
13: Μαμά, γρήγορα! Σήμερα έχουμε μαγειρική και πειράματα.
11: Στο νηπιαγωγείο των εκπαιδευτηρίων Ροδίων Παιδεία. Κάθε μέρα είναι μια νέα εμπειρία. Ρωτήστε τους γονείς μας ή ακόμα καλύτερα, ελάτε να μας γνωρίσετε.
14: Μαζί σας ήταν στα Πούπουλα. Μαζί μας δυναμώνουν τα φτερά τους. Ροδίων Παιδεία. Μέλος της Forfar Education Group. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2241 00 1400.

0: αρχή της ημέρας. Είναι η αρχή μιας σχέσης. Με ό,τι σε τρέφει. Με ό,τι σε κρατά δεμένο με τις ρίζες σου. Από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, τα φρούτα ήταν πάντα εκεί. Στο καλάθι, στο μεσημεριανό τραπέζι. Και συνεχίζουν να είναι εκεί, κάθε εποχή. Φρουταγορά Σακελάρης Κόνης. 50 χρόνια σε αρμονία με τη γη. Φρούτα από όλο τον κόσμο, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα του τόπου μας και των γύρω νησιών. Επιλεγμένα με φροντίδα και σεβασμό. Αποστόλου Παύλου 61. Τηλέφωνο 2241-0-737-58 και τροφοδοσία εστιατορίων, ξενοδοχείων και σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητα οχήματα. Σακελάρης Κόνης. Μια σχέση φροντίδας που κρατά. Όπως όλα τα αληθινά.
1: Η ομάδα της Practiker Ρόδου μεγαλώνει και σε περιμένει. Έλα να γίνεις μέλος μιας δυναμικής ομάδας με προοπτικές εξέλιξης. Σου προσφέρουμε πλήρη απασχόληση με ανταγωνιστικό μισθό, κάρτα σύντησης έως 132 ευρώ τον μήνα, μηνιαίο μπόνους βάσης στόχων, ιδιωτική ασφάλιση, εκπαίδευση και σταθερό περιβάλλον εργασίας. Έλα με το βιογραφικό σου στο κατάστημά μας ή κάνε αίτηση στο practiker.gr.

0: Άσε ρε φιλενάδα, έχω μπλέξει άσχημα. Μόλις χώρισα και τρέχω με τη μετακόμιση. Αλλά δεν ξέρω πού να απευθυνθώ.
1: Μην τρελαίνεσαι. Πάρε τον Σάβα και θα κανονίσει αυτός. Σε χρόνο μηδέν θα τα έχεις μεταφέρει όλα. Ούτε που θα το καταλάβεις.
0: Τον ξέρεις σίγουρα τον Σάβα. Είναι εμπιστός.
1: Αστειεύεσαι. Εννοείται. Εδώ τον προτιμούν οι μεγαλύτερες εταιρείες στη Ρόδο. Στη δική σου μετακόμιση θα κολλήσουμε.
0: Μεταφορές μετακομίσεις Σάβας Μακρύς.
1: Αγίου Ιωάννου 2, Κρεμαστή.
0: Τηλέφωνο 697-7746-094.
1: Με συνέπεια και εμπιστοσύνη.
0: Γιατί η μετακόμιση θέλει τον άνθρωπό.

0: πρωί στη δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχίες.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον

0: ρυθμός μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: Ρυθμός 945. 10 στη σειρά έρχονται σε λίγο.
1: Γίνου κερά μου κυνηγός και εγώ πουλί στο πρίνο.
2: Ο Κυνηγετικός Σύλλογος Ρόδου διοργανώνει μουσικό γλέντι με τον Πέτρο Μαρούλη και την ορχήστρα του στις 30 Μαΐου ημέρα Σάββατο και ώρα 9 το βράδυ στον προάβλιο χώρο στο μοναστήρι του Αηγιώργη στην Παστίδα.
3: Σας περιμένουμε όλους για το πρώτο μεγάλο καλοκαιρινό γλέντι της χρονιάς.
2: Είσοδος 5 ευρώ.
3: Για κρατήσεις θέσεων στο τηλέφωνο 22410 21481 και στο 694-400-6665.
2: Μέγας χορηγός Μπουτίκ Κρεάτων Μάργαρης Κώστας. Χορηγός επικοινωνίας Ρυθμός 94,5.
0: Νέο υπερσύγχρονο κτίριο Καραμαρίτης στο 10ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, τώρα με τον πιο σύγχρονο εξοπλισμό και εξυπηρέτηση σε χρόνο ρεκόρ. Κλείσε ραντεβού στο 22410 87 888. Κταίο Καραμαρίτης. Η σιγουριά στο τιμόνι σου. Πρατήρια καυσίμων Eco Χατζημανόλης και βιντεοφόρα σε Ρόδο, Παστίδα και Καστελόριζο. Καύσιμα, λιπαντικά, ελαστικά, πετρέλαιο θέρμασης και φιάλες υγραερίου Eco με ασφάλεια. Eco Χατζημανόλης στο 7ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου. Τηλέφωνο 22410 62 344. Στις ανατολικές ακτές Παστίδας Αεροδρομίου. Τηλέφωνο 22410 091 12. Και στο ακριτικό Καστελόριζο με παροχές τροφοδοσίας σκαφών στο τηλέφωνο 22460 70 619.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας.
7: Waves and beats, back to back. Cocktails and heats, again and again. Nor Club. Nor Club. And the summer has just begun. Stay tuned to the rhythm of the night. Fabulous DJs, electrifying performances. Nor Club. In the core of Rhodes Island. For reservations, 695-012-5650. www.norproject.gr. Nor Club, where the waves meet the beats.
8: Έτοιμοι! Άνοιξε τα μάτια σου.
9: Α, καλή τι ωραία! Οθόνες, τάμπλετ, αντιλιακές μεμβράνες.
8: Και... του μπανό.
9: Καλά, αυτά θέλουν συναγερμό.
8: Εννοείται, να είναι καλά ο Ζορμπάς.
10: Καραοντίο Ζορμπάς. 35 χρόνια αναβαθμίζει το αυτοκίνητό σας με κορυφαία ηχοσυστήματα, οθόνες, tablets, συστήματα πλοήγησης, multimedia συστήματα αυτοκινήτων.
8: Καραοντίο Ζορμπάς. Αντιλιακές μεμβράνες, συναγερμοί.
10: 35 χρόνια μας προτιμάτε και σας ευχαριστούμε. Καραοντίο Ζορμπάς. Ασυναγώνιστη εμπειρία.
8: Αυστραλία 60 στη Ρόδο. Τηλέφωνο 22410 28 446. Αγαπάς το ψάρεμα, τη φύση, το καμπίνγκ? Βρες τον εξοπλισμό που χρειάζεσαι στο Freelander. Ποιοτικά είδη καμπίνγκ και παραλίας. Επαγγελματικά είδη κατάδυσης, εξειδικευμένος εποχικός εξοπλισμός. Freelander στο Φαλιράκι. Τα αποδοτικότερα είδη αλίας σε συνεργασία με κορυφαίες εταιρείες. Daiwa, Shimano, Mares, Cressy, SEAC, Pathos, X-Dive και πολλές άλλες. Διαθέτουμε τα κορυφαία βυθόμετρα Lawrence. Παρέχουμε αναλυτική επεξήγηση και συμβουλές για όλα μας τα είδη. Freelander. Στο 15ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στο Φαλιράκι. Τηλέφωνο 22410 86 119.
11: K9 Security. προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς.
12: Υπηρεσίες περιπολίας από τις 11 το βράδυ έως τις 7 το πρωί.
11: Έλεγχος του χώρου για παραβιάσεις. Ενημέρωση αστυνομίας και πελάτη. Άμεση επέμβαση.
12: K9 Security. Υπηρεσίες στατικής φύλαξης σε χώρους εκτεθειμένους που έχουν υποστεί ζημιές ή οπουδήποτε αλλού χρειαστεί.
11: Φύλαξη εγκαταστάσεων με ειδικά εκπαιδευμένους σκύλους K9 και έμπειρους συνοδούς. Παρέχουμε VIP συνοδείες.
12: K9 Security. Υπηρεσίες υψίστης ασφαλείας για ολόκληρη τη Ρόδο.
11: Θα μας βρείτε Καναδά 77. Τηλέφωνο 6949-828986.
12: www.k9security.gr.
11: Απολά

0: απολαύστε την απόλυτη αίσθηση ασφάλειας.
1: Θέλεις το καλύτερο για την ασφαλή καθημερινή σου μετακίνηση? Το βρίσκεις εγγυημένα μόνο στα ΚΤΕΟ της AutoVision. Με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις, με πολυετή εμπειρία, με αξιοπιστία στον τεχνικό έλεγχο, με εκπαιδευμένο προσωπικό και εγγυημένη άμεση εξυπηρέτηση. AutoVision. Το ΚΤΕΟ όπως το θέλεις. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ 12ΝΙΣΟΥ, μέλος του δικτύου AutoVision. Με δύο σημεία στη Ρόδο για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας σε Τσαΐρη και Ασγούρου. Κλείστε ραντεβού τώρα στο 2241-067-677 ή στο 2241-033-33.
2: Κάνετε τα πάντα για την επιχείρησή σας. Τα καλύτερα σχέδια όμως τα εμπιστεύεστε σε εμάς. Βιοπλάς Νικολάου. Εργοστάσιο κατασκευής επαγγελματικού εξοπλισμού. Ολοκληρωμένες λύσεις για κάθε χώρο. Μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και οργανωμένες παραλίες. Με τεχνογνωσία και υπερσύγχρονο εξοπλισμό κατασκευάζουμε ομπρέλες, σαπλώστρες, τραπέζια και επαγγελματικά έπιπλα με αλουμίνιο, μέταλλο και ξύλο, ακολουθώντας τις νέες τάσεις στο βιομηχανικό design. Αναλαμβάνουμε και ειδικές κατασκευές σύμφωνα με τις ανάγκες και τα δικά σας σχέδια. Βιοπλάς Νικολάου. Με τη γνωστή ποιότητα κατασκευής, τεχνική υποστήριξη και επαγγελματισμό. Περιοχή Τσαΐρη. Τηλέφωνα 22410-65-802 και 803. Βιοπλάς Νικολάου. Το επαγγελματικό σας πλεονέκτημα.

0: σειρά παίζουν μόνο εδώ, χωρίς καμία διακοπή. Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
1: Όλα που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα

όλα στη ζωή μου άλλαξαν πορεία, τώρα πια στην πράξη

0: ρυθμό, γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική, χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
0: Μόνο ρυθμό, γιατί τα σπάει.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

0: ραδιόφωνο χωρίς ρυθμό. Δεν γίνεται.
1: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
2: Πού είσαι τώρα μάτια μου, βρες με στα κομμάτια μου, χάθηκα και χάνομαι.

0: Μόνο επιτυχίες.
1: Κάνε μας τη χάρη,
2: κουκλά. Τώρα το πιστέψαμε.
1: Έλα. Έλα μπες.
2: Για το μπες.
3: Ξέρω τι ζητάν, ξέρω που το παν. Λες ότι σε γνώρισα, μότε που σε θυμάμαι. Μην το συζητάμε. Έπαιζα μαζί σου και νομίζεις ότι ναν. Αλήθεια, σε λυπάμαι, boy. Κάνεις κόλπα, δε μασάμε. Κοίτα κάτι μούτρα που τρέλα μου πουλάνε. Αμόλυσαν τις σκύλες, να πέσουν να με φάνε. Τα βάλανε μαζί μας τώρα.

0: δουλειά. Μόνο ρυθμός για να σου φτιάξει τη μέρα.
1: Ακούω ρυθμό γιατί έχει 10 στη σειρά όλη την ώρα και παίζει μόνο επιτυχία.
2: Ρυθμός, μόνο επιτυχία.

0: μόνο και στη δουλειά και στο σπίτι και στο αυτοκίνητο, στο γυμναστήριο.
1: Ακούω ρυθμό γιατί βάζει μόνο χιτάρες.
2: Μου φτιάχνει τη μέρα όσο και ο πρωινός μου καφές.
3: Ρυθμός, μόνο επιτυχίες.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε, δεν γνωρίζουν το όνομά του, ούτε ξέρουν πως πονάνε οι πληγές μες στην καρδιά του.

0: Ακούω ρυθμό γιατί μου φτιάχνει τη μέρα.
1: 10 στη σειρά, πολλή μουσική χωρίς διακοπές.
2: Μόνο ρυθμό ακούω.
3: Μόνο ρυθμό γιατί τα σπάει.
4: Μόνο ρυθμός, μόνο επιτυχίες.
5: Το παθαίνει συχνά